κλίμακες αφού έχουν ζήσει την ψηλάφιση της νέας βιωτής και αναλαμβάνουν την αποστολή να δηλώσουν στον κόσμο τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Μετά την αυλή υπάρχουν τα σκαλιά, οι κλίμακες του ναού. Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για τη σημασία της προαιρέσεως ή για την αναζήτηση της καταφύσιν πραγματικότητος και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό που ονομάζουμε νόσο. Τι είναι η νόσος και γιατί η Εκκλησία νοείται ως θεραπευτήριο από τη νόσο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να εισέλθουμε στον νάρθηκα του ναού, όπου εκεί εξετάσαμε τι είναι η αμαρτία, τι είναι η μετάνοια, τι είναι η άσκηση. Και όταν εισήλθαμε στον κυρίως ναό, εξετάσαμε αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε θεολογία, δηλαδή λόγο περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο παντοκράτορας που δεσπόζει στον κυρίως ναό? Ποιοι είναι οι Άγιοι μαζί με την Παναγία και ποιο είναι το μυστήριο της οικονομίας? Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον Σολέα. Βρισκόμαστε και πάλι στο κέντρο ενός ναού, λίγο πριν το Ιερό Βήμα. Ο Σολέας είναι το μέρος του ναού μεταξύ του περιεστώτος λαού και του Ιερού Βήματος. Στο βόρειο και το νότιο μέρος του υπάρχουν τα αναλόγια των ψαλτών, αυτών που εκπροσωπούν τους συναγμένους πιστούς. Μπροστά μας είναι η ωραία πύλη, στην οποία προβαίνει ο ιερέας για να μας αναγγείλει τα συντελούμενα ή να μας καλέσει σε κοινή πράξη. Εκεί, στον Σολέα, τελετουργούνται και οι περισσότερες αγιαστικές πράξεις, αυτές που συνηθίσαμε να ονομάζουμε μυστήρια. Εκεί, μπροστά στην ωραία πύλη, θα συντελεστεί και η καθαυτό αγιαστική πράξη όσον αφορά τους λαϊκούς, η κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν σε ιστορικό χρόνο, συγχρόνως ανάγονται σε μέλλοντα χρόνο ή μάλλον εισάγουν τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Αυτόν τον χρόνο τον ονομάζουμε λειτουργικό. Μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό ζούμε μια αντίληψη χρόνου που, όπως λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι ο ίδιος χρόνος που ζούμε έξω από το ναό, έξω από την Ιερή Σύναξη. Καταρχάς, κεντρικό σημείο αυτού του λειτουργικού χρόνου είναι ο λεγόμενος εσχατολογικός χρόνος της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής των χριστιανών. Στη Θεία Ευχαριστία ζούμε το έσχατο ως παρόν και αυτό είναι μια πρώτη τομή στην αντίληψη του χρόνου. Ζούμε όμως αυτήν την παρουσία του εσχάτου και ως απουσία συγχρόνως και αυτό είναι μια δεύτερη τομή που κάνουμε στην αντίληψη του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ένας χρόνος μέσα στον χρόνο. Αυτός ο μέσα στον χρόνο χρόνος διαφέρει από τον καθημερινό μας χρόνο ως προς το ότι βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Ή τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Πώς έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες τον τρόπο για να ψηλαφούμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο? Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση φθοράς να ζει εις το διηνεκές αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Βασιλείας. Είναι αδύνατο. Κάποιες στιγμές μόνο καλείται να τον ζήσει και πάλι ούτε καν να τον ζήσει, έστω να τον ψηλαφίσει, να τον ακουμπήσει αυτόν τον χρόνο. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν κάποια άλλα στάδια προγεύσεως, προεικόνησης ή προτύπωσης αυτού του εσχατολογικού χρόνου. Αυτή η πρόγευση, προεικόνηση, προτύπωση είναι το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Κατ' ουσίαν, το εορτολόγιο της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία. Μας παιδαγωγεί στο να μπορέσουμε σιγά σιγά
πρώτα να αντιληφθούμε, μετά να προαισθανθούμε, έπειτα να αγγίξουμε και ενδεχομένως να ζήσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Θείας Ευχαριστίας. Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς θα κάνω κάποιες αυθαίρετες ίσως διαιρέσεις αυτού του λειτουργικού χρόνου. Έτσι θα μιλήσουμε καταρχάς για τους τρεις εόρτιους κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ενιάφσιο, τον ετήσιο δηλαδή κύκλο.

Ο 24ωρος κύκλος ξεκινάει με τη δύση του ηλίου. Σε όλους τους λαούς η δύση του ηλίου είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό, ιδιαίτερα όσο πάμε προς πρωτόγονες κοινωνίες. Όταν δει ο ήλιος, έρχεται η νύχτα. Το σκοτάδι τρομάζει τον άνθρωπο. Το σκοτάδι παραπέμπει σε αυτό που φοβάται ο άνθρωπος. Κατ' ουσίαν παραπέμπει στον θάνατο. Σε όλους τους λαούς, είτε πρωτόγονους είτε πολιτισμένους, με τη δύση του ηλίου υπάρχει πάντα επίκληση μιας δυνάμεως. Να προστατευτεί ο άνθρωπος από τη νύχτα που έρχεται. Και στον Ιουδαϊσμό επίσης υπήρχε η ίδια στάση. Έχουμε κατά τη δύση του ηλίου σύναξη λαού που προσεύχεται ή ανθρώπους που προσεύχονται μεμονωμένα. Προσεύχονται να είναι ειρηνική αυτή η νύχτα, να ξαναδούν το φως της άλλης μέρας. Στον δικό μας εσπερινό, στη δική μας δύση του ηλίου, τα πράγματα αντιστρέφονται. Η νύχτα δεν φέρνει τον θάνατο, αλλά το φως. Ο ύμνος που κυριαρχεί στην ακολουθία του εσπερινού είναι το «Φως Ηλαρών», το φως που έχουμε δει και που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Έτσι ο εσπερινός είναι αφιερωμένος στο φως της δημιουργίας. Η ακολουθία του εσπερινού είναι κατ' ουσίαν η πρώτη ακολουθία της ημέρας. Η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου. Αλλά τώρα, μέσα σε αυτήν την ανέσπερη ημέρα που θα έρθει, έχει λάμψει το φως της δικαιοσύνης. Έχει έρθει ο Χριστός, ο οποίος έχει φωτίσει τα σκοτάδια. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ο θάνατος. Αρχίζουμε λοιπόν να υμνολογούμε τη δημιουργία του κόσμου. Κυρίαρχος ψαλμός στην ακολουθία του εσπερινού είναι ο 103ος που υμνεί ακριβώς τη δημιουργία του Θεού. Θυμηθείτε μία ακολουθία εσπερινού. Είναι πολύ απλή. Μετά τα πρώτα ψαλτικά άσματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, κάποια στιγμή υψώνεται μέσα στο ναό η σοφία του Θεού. Βγαίνει ο ιερέας και μας καλεί να δοξολογήσουμε τη σοφία. Η σοφία την οποία μας καλεί να δοξολογήσουμε είναι ενυπόστατη. Δεν είναι αφηρημένη, ούτε θεωρητική. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αμέσως ψέλνουμε τη λεγόμενη επιλίχνιο ευχή, έναν από τους αρχαιότερους ύμνους που έχουμε στην Εκκλησία μας. Η παράδοση αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί στα τέλη του 2ου αιώνα και αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη, ενώ το φως Ηλαρών. Αυτό το Ηλαρών φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το φως που πηγάζει από τον Πατέρα. Και όλοι το ψέλνουμε αυτό το φως, το τραγουδάμε, το δοξολογούμε. Τέλος, η ακολουθία του εσπερινού τελειώνει με την προσευχή του Σιμεώνος. «Νην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, γιατί τώρα η σωτηρία ήρθε, γιατί το φως το είδαμε, γιατί, όπως λέει ο Σιμεών, ψηλαφίσαμε τον Μεσσία που ήρθε, γιατί είδαμε τη σωτηρία». Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενο της ακολουθίας του εσπερινού αντιστρέφει το περιεχόμενο της προχριστιανικής εσπερινής προσευχής ή της προχριστιανικής εσπερινής θρησκευτικής σύναξης. Αντί να προσπαθούμε να εξευμενήσουμε απρόσωπες δυνάμεις και να εξευμενήσουμε δηλαδή το σκοτάδι που έρχεται, δοξολογούμε το φως που γεννήθηκε μέσα στη νύχτα που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η αντιστροφή του χρόνου που φέρνει η Εκκλησία. Η 24ωρη ακολουθία που ξεκινά με την ακολουθία του εσπερινού καταλήγει στην ακολουθία του όρθρου με την ανατολή του ηλίου, όπου και πάλι μαζευόμαστε για να υμνήσουμε τον ερχομό του ήλιου, αλλά και πάλι με ένα περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που έδιναν σε αυτή την πράξη οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό. Οι άνθρωποι πάντοτε υμνούσαν τον ερχομό του ήλιου το πρωί και τον αντιλαμβάνονταν ως μία γέννηση. Αλλά εμείς απέναντι στον αισθητό ήλιο δοξολογούμε έναν άλλο ήλιο, νοητό. Ο Ρωμανός ο Μελωδός τον ονομάζει νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει όλη την ιστορία.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σημαντικές ακολουθίες, του Εσπερινού και του Όρθου, υπάρχουν και κάποιες άλλες που σήμερα διατηρούνται κυρίως στα μοναστήρια. Είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού και οι ακολουθίες των Ωρών. Είπαμε πως στον Εσπερινό υμνούμε τη δημιουργία, το ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος, ότι αυτός ο κόσμος είναι καλός και ότι μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τη νύχτα που θα ακολουθήσει, γνωρίζουμε πως θα προκύψει το ηλαρόν φως, ο Χριστός. Αλλά μέχρι να δούμε τον Χριστό έχουμε ακόμα μπροστά μας νύχτα αμαρτίας. Ένα διάστημα χρονικό που μας θυμίζει πως η ιστορία μας, η ιστορία της ανθρωπότητας, πριν την εμφάνιση του Χριστού, είναι η ιστορία της αποτυχίας. Έτσι παρεμβάλλεται γύρω στα μεσάνυχτα το μεσονυκτικό, η ακολουθία του μεσονυκτικού, που έχει ως περιεχόμενό της την κατάθεση της μνήμης της αμαρτίας και επίσης την κατάθεση πράξεως μετανοίας, ένα είδος υπογραμμίσεως της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και επιθυμίας για τη σωτηρία του. Σήμερα μια τέτοια ακολουθία μόνο στα μοναστήρια μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και οι ακολουθίες των Ωρών. Κατά την πρόοδο της ημέρας, οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι χριστιανοί, μαζεύονταν σε σύναξη ή προσεύχονταν μόνοι τους, προσπαθώντας να εξευμενήσουν ή να δοξολογήσουν. Σήμερα στην Εκκλησία μας, από τις παλαιές αυτές ακολουθίες των Ωρών, έχουν μείνει οι δοξολογίες της τρίτης, της έκτης και της ενάτης ώρας, οι οποίες όμως και αυτές δεν εκτελούνται χωριστά από τις άλλες ακολουθίες του ημερήσιου κύκλου, αλλά συντέμνονται και περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέσα στην ακολουθία του Όρθρου. Γιατί τις ονομάζουμε τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα? Παλαιότερα η 24ωρη ημέρα διερείτωσε ώρες με έναν τρόπο διαφορετικό από τον σημερινό, σύμφωνα με τον κύκλο της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας ενός αγροτικού κατά το πλείστον κόσμο. Η πρώτη ώρα άρχιζε το ξημέρωμα, περίπου τη σημερινή έκτη πρωινή, η τρίτη ώρα συνέπιπτε περίπου με τη σημερινή ένατη πρωινή, η έκτη ώρα με τη σημερινή δωδέκατη μεσημβρινή και η ενάτη ώρα περίπου με τη σημερινή τρίτη απογευματινή. Αμέσως μετά έρχεται η δωδέκατη ώρα που είναι η δύση του ηλίου, το τέλος της ημέρας και ο ερχομός της νύχτας. Πρώτη, αλλά και όγδοη ημέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή. Η ημέρα αυτή αρχίζει το Σάββατο με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με τη Θεία Ευχαριστία το πρωί της Κυριακής. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και ο Όρθρος της Κυριακής αποτελούν το πρότυπο για τους Εσπερινούς και τους Όρθρους των άλλων ημερών. Πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνεται ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος της Εκκλησίας, για τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως.

Ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος κινείται σε δύο επίπεδα, από τα οποία το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Το ένα είναι το ιστορικό επίπεδο. Είναι αυτό που ζει ο άνθρωπος μέσα από την επανάληψη του εβδομαδιαίου επταδικού κύκλου, του κύκλου των 7 ημερών. Κάθε 7 ημέρες επαναλαμβάνει ο άνθρωπος μία ίδια μνήμη. Το άλλο επίπεδο που μπαίνει μέσα στον επταδικό χρόνο είναι η Ιερή Ογδοάς, η 8η ημέρα. Αλλά πριν μιλήσω για την 8η ημέρα, ας δούμε πρώτα πώς αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τις υπόλοιπες ημέρες. Οι ημέρες αυτές στην Εκκλησία μας συνδέονται με κάποια ιδιαίτερη μνήμη. Κάθε ημέρα η Εκκλησία μνημονεύει και κάτι διαφορετικό. Σήμερα πλέον αυτό συμβαίνει κυρίως στα μοναστήρια, εκτός εάν τελείται κάποια ακολουθία σε κάποια ενωριακή εκκλησία. Τη Δευτέρα η Εκκλησία υμνολογεί τους Αγγέλους, τις ασώματες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να σας διηγηθώ μια πολύ χαριτωμένη παράδοση που έχουμε στην Εκκλησία μας. Παραδίδεται ότι κάποτε ο Κύριος κάλεσε κοντά του τον Άγιο Κασιανό και τον Άγιο Νικόλαο. Φόρεσαν λοιπόν την αρχιερατική του στολή και ξεκίνησαν να πάνε στο τραπέζι του Κυρίου. Στον δρόμο συνάντησαν έναν αμαξά που του είχε σπάσει ο τροχός και η άμαξά του είχε κολλήσει μέσα στις λάσπες. Μόλις τους είδε ο αμαξάς, που δεν μπορούσε να τραβήξει το αμάξι του μόνος του, τους παρακάλεσε να τον βοηθήσουν. Κοντοστάθηκαν για μια στιγμή, αλλά λέει ο Κασιανός, «Νικόλαε, στον Κύριο πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να λερώσουμε τα ρούχα μας μέσα στις λάσπες. Πάμε, θα βρει άλλον άνθρωπο ο κακομοίρης». Πάνε να φύγουν, αλλά ο Νικόλαος δεν το άντεξε και γύρισε πίσω να βοηθήσει τον αμαξά. Και όπως ήταν φυσικό, καταλασπώθηκε, καταλερώθηκε. Όταν λοιπόν έφτασαν στον Κύριο, πήραν και το βραβείο τους. Ο μεν Άγιος Κασιανός, επειδή δεν βοήθησε, ορίστηκε να γιορτάζει κάθε 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή κάθε 4 χρόνια, ο δε Άγιος Νικόλαος, επειδή βοήθησε, να γιορτάζει κάθε Πέμπτη εκτός της 6ης Δεκεμβρίου. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Η Παρασκευή τώρα είναι αφιερωμένη στο πάθος του Κυρίου. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των απαιώνους και κοιμημένων, δικαίων και αδίκων, αδελφών μας. Το λέμε και των ψυχών. Και η Κυριακή βέβαια είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Δευτέρας παρουσίας του στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι η Κυριακή από πρώτη ημέρα του ιστορικού εβδομαδιαίου κύκλου γίνεται 8η ημέρα. Με την Κυριακή εισάγεται μέσα στην ιστορία ο χρόνος της 8ης ημέρας. Τι θα πει χρόνος της 8ης ημέρας? Σύμφωνα με την αλληγορική αντίληψη της Εκκλησίας, ο κόσμος δημιουργείται σε 7 μεγάλα στάδια. Την 6η ημέρα δημιουργείται ο άνθρωπος, ενώ η 7η ημέρα, που ονομάζεται η μέρα της καταπαύσεως, συνεχίζεται μέχρι να λάμψει παντού η δικαιοσύνη του Θεού. Όμως η 7η ημέρα, που ξεκίνησε ως ημέρα φωτός, έγινε ημέρα φθοράς και θανάτου, γιατί ο άνθρωπος την αλλίωσε. Αλλά μέσα στη διάρκεια αυτής της 7ης ημέρας έρχεται ο νέος Αδάμ και εγγενιάζει μια νέα ημέρα, την μετά την 7η ημέρα, δηλαδή την 8η ημέρα. Η 8η ημέρα είναι η έσχατη ημέρα, είναι το τέλος, είναι η δόξα. Αλλά ο νέος Αδάμ αυτή την 8η ημέρα την φέρνει μέσα στην ιστορία, μεταμορφώνει την ιστορία. Και έτσι κάθε Κυριακή
Δηλαδή κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο, ζούμε την 8η διάσταση του χρόνου, την 8η ημέρα ή, όπως την λένε τα τροπάρια μας, την Ιερή Ογδοάδα. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος κύκλος.

Υπάρχει και ο ενιάυσεως κύκλος, ο ετήσιος λειτουργικός κύκλος. Ο ενιάυσεως κύκλος, όπως ξέρετε, έχει δύο σκέλη. Υπάρχουν οι λεγόμενες κινητές εορτές, με άξονα το Πάσχα, και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Η τοποθέτηση αυτών των εορτών μέσα στο ενιάυσιο εορτολόγιο δεν είναι συμπτωματική. Παρόλο που στα συναξάρια και στα εορτολόγια λέγεται πολλές φορές ότι αυτή η μέρα έχει σχέση με ένα ιστορικό γεγονός, παραδείγματος χάρη με την κοίμηση ενός Αγίου, τις περισσότερες φορές ο λόγος για την καθιέρωση εορτής δεν είναι το ιστορικό γεγονός. Σωστό θα ήταν να αναζητήσουμε την αλληλουχία των εορτών μέσα σε έναν ολόκληρο ενιαυτό, δηλαδή μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, σε σχέση με τη βιωτή του ανθρώπου, με την ασκητική του προοπτική και με τη δικαίωσή του. Αυτό θα επιχειρήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο εκκλησιαστικός χρόνος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει ένα γεγονός και στις 31 Αυγούστου γιορτάζει ένα άλλο γεγονός. Τα δύο αυτά γεγονότα δηλώνουν αρχή και τέλος. Την 1η Σεπτεμβρίου θυμόμαστε το κήρυγμα του Ιησού στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, όταν εξήγησε την προφητεία του Ισαΐα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως διδασκάλου, ως ραβίνου. Κατ' ουσίαν ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιησού ως του Μεσσία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το έτος ως έτος διδαχής και ασκήσεως. Και το έτος αυτό τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή με την κατάθεση μιας προστασίας. Ο ετήσιος κύκλος σφραγίζεται με μια ζώνη η οποία έρχεται να μας προστατεύσει. Αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και διαφορετικά το εορτολόγιο. Το ότι οι πατέρες ξεκίνησαν τον εκκλησιαστικό χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να κάνει με τον αρχαίο κοσμικό μύθο, δηλαδή με τον κύκλο που κάνει η γη και κατ' ουσίαν με τον κύκλο που κάνει ο σπόρος ως φορέας της ζωής. Στους Ρωμαίους, όπως ίσως θα ξέρετε, πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος. Κάποια στιγμή ορίστηκε και ο Ιανουάριος, αλλά ξαναορίστηκε ο Μάρτιος. Γενικά δηλαδή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο μπορούμε να πούμε πως το έτος αρχίζει τον Μάρτιο, την εποχή που η γη αρχίζει να ανθοφορεί και να καρποφορεί. Οι χριστιανοί δέχτηκαν ως αρχή του έτους τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο η γη είναι χέρσα. Έχει γίνει ο θερισμός και πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σπορά. Πρέπει να αρχίσει το όργωμα. Πρέπει να αρχίσει να αρωτριώνεται η γη, να δεχτεί το σπόρο, να περάσει ο βαρύς χειμώνας, να σαπίσει ο σπόρος μέσα στη γη, να ανθοβολήσει την άνοιξη, να δέσει προς το τέλος της ανοίξεως με αρχές καλοκαιριού και να γίνει η συγκομιδή το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτός ο κύκλος. Ποιος είναι όμως αυτός τώρα ο αγρός Κυρίου που πρέπει να αρωτριωθεί, να ετοιμαστεί και να δώσει καρπό? Αυτός ο αγρός είναι η ανθρωπότητα. Και ένας αληθής εκπρόσωπος της ανθρωπότητας είναι η Παναγία. Γι' αυτό η Εκκλησία τοποθετεί τη γέννηση της Παναγίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι το χωράφι που πρέπει να ετοιμαστεί. Ωστόσο αυτός ο χρόνος που έρχεται πρέπει να έχει και ένα άλλο νόημα. Για ποιο λόγο θα κοπιάσει ο άνθρωπος πνευματικά, αν θέλετε και σωματικά? Και ποιος είναι ο καρπός ο πνευματικός, αν θέλετε και ο υλικός, που θα γευτεί ο άνθρωπος από τον κόπο του? Πρέπει με άλλα λόγια να οριστεί η νοηματοδότηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι' αυτό στις αρχές αυτού του χρόνου, στο Σεπτέμβριο λοιπόν, υψώνεται ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι αυτός που νοηματοδοτεί όλο το έτος. Ο Σταυρός είναι ο άξονας που συνδέει τη γη με τον ουρανό και ο άξονας που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Ο Σταυρός μας δείχνει τις δύο διαστάσεις στις οποίες πρέπει να ζήσουμε και μας δείχνει το λόγο και την προοπτική για την οποία θα κοπιάσουμε, είτε για να δεχθούμε έναν καρπό πνευματικό, είτε για να δεχθούμε τον καρπό της ίδιας της ζωής μας, της βιωτής μας. Με τον τρόπο αυτό, μέσω δηλαδή της αλληγορίας, οι πατέρες συνδέουν τα φυσικά γεγονότα και τις φάσεις του ενιαυτού, του ετήσιου ημερολογιακού κύκλου, με την παιδαγωγία της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική αυτή αρχή των πατέρων φαίνεται από δύο εορτές, που η μία είναι τον Οκτώβριο και η άλλη τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι ασχολούνται με τις λεγόμενες δημητριακές εργασίες, ενώ τον Απρίλιο ασχολούνται με τις λεγόμενες γεωργικές εργασίες. Στην πόρτα λοιπόν του φθινοπόρου υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος και στην πόρτα της Ανοίξεως υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ασφαλώς δεν είναι συμπτωματική η τοποθέτηση των εορτών αυτών των δύο Αγίων, όπως δεν είναι συμπτωματικό και το ότι είναι τόσο δημοφιλής Άγιοι. Αυτό ισχύει ιδίως στις γεωργικές περιοχές και βέβαια ίσχυε πολύ περισσότερο κατά την περίοδο που ο πολιτισμός ήταν κατεξοχήν γεωργικός.

Για να δείξω αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν στο εορτολόγιό μας, ας κάνουμε ένα άλμα και ας έρθουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων. Στην ιστορία της Εκκλησίας, η γιορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν από τις πιο παλιές γιορτές. Εισήχθη αρκετά αργά, περί τα τέλη του 4ου αιώνα, καταρχάς στην Εκκλησία της Ρώμης. Παλαιότερα η Χριστουγέννησης μνημονευόταν στις 6 Ιανουαρίου που ήταν η ημέρα των φώτων, δηλαδή της Θεοφάνειας, της φανέρωσης και της επιφάνειας του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ορίστηκε ξεχωριστά η γιορτή των Χριστουγέννων? Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή ένα γεγονός που αναφέρεται στη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στις μέρες αυτές, στα τέλη Δεκεμβρίου, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και η νύχτα της 24ης προς την 25η Δεκεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. Για τον απλό άνθρωπο των περασμένων αιώνων, αυτές οι νύχτες ήταν οι πιο τρομερές, οι πιο παγωμένες, οι πιο κρύες. Όμως η αυγή που ακολουθεί φέρνει μαζί της την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να γεννιέται κάτι καινούριο, ότι η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει, ότι το φως αρχίζει να είναι όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, τις ημέρες αυτές του χειμώνα αρχίζει η πορεία που οδηγεί στην αύξηση και στην επικράτηση του ηλιακού φωτός. Για τους ανθρώπους ο αισθητός ήλιος ήταν ανέκαθεν ο ποιητής του φωτός, της ημέρας και της θερμότητας. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες, με διάφορες παραλλαγές, υπήρχε η ημέρα η αφιερωμένη στον Θεό ήλιο, η ημέρα της γεννήσεως του ηλίου. Ιδίως για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή ήταν η πιο μεγάλη γιορτή. Από τον 1ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο ήλιος είχε ταυτιστεί με το πρόσωπο του θεού Μήθρα, ενός θεού από την Περσία. Ο ηλιακός αυτός θεός γιορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου και όπως είπα ήταν μια πολύ σημαντική γιορτή για τους Ρωμαίους. Αυτή την ανάγκη και τη συνήθεια των ανθρώπων να γιορτάζουν την 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα του Θεού Ήλιου, η Εκκλησία την αντιμετώπισε μεταμορφώνοντας το περιεχόμενο και το νόημα της γιορτής. Σε αυτή τη μέρα που ο κόσμος γιόρταζε τη γέννηση του αισθητού ηλίου, η Εκκλησία μίλησε για τη γέννηση του νοητού ηλίου. Ο ήλιος, ο βασιλιάς ήλιος που γεννιέται αυτή τη ημέρα, δεν είναι ο Μήθρας, δεν είναι ο Απόλλων, δεν είναι οποιοδήποτε θεός. Είναι ο Εμμανουήλ, που είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Είναι ο Υιός του Πατρός που έχει γίνει άνθρωπος. Έτσι, στη θέση αυτής της πολύ μεγάλης και πολύ σπουδαίας ειδωλολατρικής γιορτής, η Εκκλησία καθιέρωσε μια επίσης πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία χριστιανική γιορτή, τη γιορτή της γέννησης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν να γιορτάζονται στην Εκκλησία της Ρώμης. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό γιατί εκεί υπήρχαν μεγάλοι εορτασμοί της γεννήσεως του Θεού Ηλίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εισήγαγε τη γιορτή στην Κωνσταντινούπολη το 400 μετά Χριστόν. Έτσι αναφέρει η παράδοση, η οποία δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό αρχίζουν να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα από τον 5ο αιώνα και μετά. Το λέω αυτό για να δείξω ότι οι εκκλησιαστικές εορτές δεν έχουν να κάνουν πάντοτε με ένα ιστορικό γεγονός και δεν προϋποθέτουν μια ιστορική ακρίβεια. Οι γιορτές είναι παιδαγωγία, παιδαγωγούν και παιδαγωγούν διαμέσου των ανθρώπινων αναγκών. Όχι μέσω αυθαίρετων συλλήψεων, αλλά μέσω των ανθρώπινων αναγκών. Μέσω της ανθρώπινης πείρας. Αυτό που ζει ο άνθρωπος και που τον ανακουφίζει, τον γεμίζει και τον αναπαύει, αυτό το ίδιο μπορεί να μεταμορφωθεί ώστε να μην του λείψει η ανακούφιση, η ειρήνη, η ανάπαυση, αλλά να έχει άλλο περιεχόμενο, να τον οδηγεί σε εντελώς άλλους στόχους. Μετά την ανάδειξη της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού,
ορίστηκαν και οι δεσποτικές εορτές που εξαρτώνται από αυτή. 9 μήνες πριν, στις 25 Μαρτίου, έχουμε την εορτή του Ευαγγελισμού. 8 ημέρες μετά, την 1η Ιανουαρίου, την εορτή της Περιτομής και Ονοματοδοσίας. 40 ημέρες μετά, στις 2 Φεβρουαρίου, την εορτή της Υπαπαντής και τα λοιπά.

Ένας μήνας από τους πιο σημαντικούς στον ετήσιο κύκλο της εκκλησιαστικής παιδαγωγίας είναι ο Ιανουάριος. Λίγες μέρες πριν να μπει ο Ιανουάριος έχει γεννηθεί ο Χριστός. Πώς μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε το πρόσωπο του νέου Αδάμ ή αν θέλετε αυτού του πραγματικού Θεού που ονομάσαμε Ήλιο της Δικαιοσύνης? Θα τον πλησιάσουμε μέσα από τον βίο και τα έργα μεγάλων Αγίων της παραδόσεώς μας. Γι' αυτό αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο μεγάλες γιορτές. Δεν είναι συμπτωματικό ότι μαζεύονται εδώ μεγάλες μορφές Αγίων και ασκητών. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις ιεράρχες, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος. Βέβαια, η κανονική γιορτή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δεν είναι τον Ιανουάριο, αλλά για να μην λείψει από αυτόν το μήνα η παρουσία του, εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του. Και δεν αναφέρομαι στην κοινή γιορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, αλλά στις επιμέρους εορτές του Αγίου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 Ιανουαρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 27 Ιανουαρίου. Επίσης, έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και άλλων μεγάλων ιεραρχών όπως του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, θεωρητικών και θεμελιωτών του Χριστολογικού Δόγματος. Αλλά επίσης μέσα στον Ιανουάριο υπάρχουν και μορφές πολύ μεγάλων ασκητών. Δεν είναι δηλαδή μόνο η θεολογία των δογμάτων, είναι και η θεολογία της ασκήσεως, η θεολογία της νύψεως, που μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του ήδη γεννηθέντος Ιησού Χριστού. Τέτοιοι μεγάλοι ασκητές που γιορτάζουν τον Ιανουάριο είναι ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Αντώνιος ο Μέγας, ο Ευθύμιος ο Μέγας, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Εφραίμος Ήρος και άλλοι. Και βέβαια, στις αρχές του Ιανουαρίου έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Τα Θεοφάνια έχουν να κάνουν με το νερό, με τον αγιασμό των υδάτων. Το ίδωρ είναι πηγή ζωής, αλλά και πηγή θανάτου για τον άνθρωπο. Το νερό αρδεύει και δίδει καρπό, αλλά μπορεί και να καταστρέψει τα πάντα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, το νερό είναι σημείο διφορούμενο. Και το αγιάζουμε γιατί μέσα στο νερό εισέρχεται ο Εμμανουήλ. Βαφτίζεται ο Χριστός. Θυμηθείτε αυτή τη συμβολική εικόνα του Ιορδάνη στις αγιογραφίες της βαπτίσεως του Χριστού που έχω ήδη αναφέρει και που δείχνει τον ποταμό να στρέφεται προς τα πίσω, όπως αναφέρεται και σε λειτουργικά κείμενα της ημέρας. Αντί δηλαδή να πηγαίνει προς την νεκρά θάλασσα, προς τον θάνατο, γυρνάει πίσω προς τις πηγές του, προς τη ζωή. Κατά την ημέρα των Θεοφανίων, το νερό αγιάζεται όχι μόνο για όλη την κτήση, αλλά και για τον καθένα μας. Αυτή την ημέρα των φώτων, καθένας μας θυμάται τη δική του βάφτιση. Θυμάται πώς ο ίδιος μπήκε μέσα στην άβυσσο των υδάτων, πώς πέθανε ως παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ως καινούριος άνθρωπος και πώς άρχισε μια νέα ζωή με μια νέα προοπτική. Υπάρχουν κι άλλες μεγάλες και σημαντικές εορτές του ενιαυτού. Μιλάω ακόμα για τις ακίνητες εορτές. Μια τέτοια είναι η υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Αφού μέσα από το λόγο των πατέρων και των ασκητών έχουμε σπουδάσει αυτόν τον γεννηθέντα Εμμανουήλ, τώρα τον αποδεχόμαστε και τον κάνουμε Κύριό

Και φτάνουμε στη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Η γιορτή αυτή τοποθετήθηκε τον Μάρτιο από τότε που τοποθετήθηκε η γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Αν η γέννηση έγινε τον Δεκέμβριο, η σύλληψη έπρεπε να τοποθετηθεί 9 μήνες πιο πίσω. Έτσι ορίστηκε η ημερομηνία εορτασμού του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Αλλά ο Ευαγγελισμός είναι μια γιορτή που συνδέει το ακίνητο με το κινητό εορτολόγιο. Πέφτει μέσα στην περίοδο του Πάσχα, αλλά μας συνδέει με όλο τον κύκλο των ακίνητων εορτών εκτός του Πάσχα. Και είναι μια γιορτή που παραπέμπει σε ανθοφορία, πνευματική ανθοφορία. Η ανθρωπότητα δια της Παρθένου κόρης, της Παναγίας, λέει ναι στην κλίση του Θεού για σωτηρία του κόσμου. Μιλήσαμε ήδη για την εορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο, αλλά εδώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Θυμηθείτε αυτή την εικόνα που σας είπα. Αρωτριώσαμε το χωράφι, το σπήραμε, περιμέναμε εν αγωνίως να περάσει ο κρύος χειμώνας, να μην χαλάσει ο σπόρος. Με χαρά βλέπουμε να βλασταίνει ο σπόρος την άνοιξη και αρχίζουμε να έχουμε τους πρώτους καρπούς. Την περίοδο που αρχίζει ο άνθρωπος να συλλέγει τους πρώτους καρπούς, αρχίζουν και στην εκκλησία να συγκεντρώνονται κάποιοι άλλοι καρποί, οι καρποί των Αγίων Πατέρων. Έτσι, μέσα σε αυτή την περίοδο, την κορύφωση σχεδόν της άνοιξης και τον ερχομό της θερινής δικαιώσεως των κόπων μας, έχουμε κάθε χρονιά τη λεγόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή ανήκει στις κινητές εορτές, είναι η τελευταία από τις κινητές εορτές, αλλά τοποθετείται πάντα σε αυτή την περίοδο, πότε στα τέλη Μαΐου, πότε στις αρχές Ιουνίου. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας δίνει την αίσθηση ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δεν πήγαν χαμένοι, όπως και η ίδια η ιερά ιστορία. Όλος ο αγώνας της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας της ανθρωπότητας, του λαού του Θεού, έχει κάτι να δώσει ως καρπό. Έχει αυτούς τους Αγίους. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι γιορτές των Αγίων Αποστόλων, με αποκορύφωμα τη μεγάλη εορτή στα τέλη Ιουνίου, που είναι η σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Η σύναξη αυτή ορίζει ακριβώς και το σημείο της καρποφορίας της Εκκλησίας.

Εκείνη όμως που ιδιαίτερα θέλω να μνημονέψω, κλείνοντας αυτόν τον ενιαυτό των ακίνητων εορτών, είναι μια γιορτή του τελευταίου μήνα,

0: του Αυγούστου. Πρόκειται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο χρόνος άρχισε με τη γέννησή της στις 9 Σεπτεμβρίου και τώρα τελειώνει με τη δικαίωσή της. Μάλιστα, αν δείτε την ακολουθία της εορτής, παρά το ότι επισήμως φέρεται ως ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν εορτάζουμε τον δοξασμό της Παναγίας. Μιλάμε για τη μετάσταση της Παναγίας, για το πέρασμα της Παναγίας στην έσχατη πραγματικότητα, πέραν της κρίσεως, για την πλήρη δικαίωση της Παναγίας, που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σημαίνει και την πλήρη δικαίωση του καθενός μας. Η Παναγία είναι συνάνθρωπός μας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που είμαστε εμείς, από αυτό που είναι ο καθένας μας. Το ιδιαίτερο στοιχείο της Παναγίας είναι η προαίρεσή της. Αυτή την έφτασε εκεί, γιατί από πολύ νωρίς θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Θεού, να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Έτσι η ζωή της Παναγίας υποδεικνύει έναν δρόμο. Είναι ένας δρόμος. Μέσα σε έναν ενιαυτό λοιπόν μπορούμε να σπουδάσουμε αυτόν τον δρόμο που κάνει αυτή η γυναίκα από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που δοξάζεται. Και όταν δοξαστεί μας στέλνει την τίμια ζώνη της. Αναφέρομαι στην εορτή της τιμίας ζώνης στις 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους. Μας στέλνει λοιπόν την τιμία ζώνη της να μας προστατεύει, να μας κρατά συνδεδεμένους για να μην είμαστε διασκορπισμένοι, να μην είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αλλά να μπορούμε να συναζόμαστε εις εν. Αυτός είναι ο κύκλος των λεγόμενων ακίνητων εορτών. Επίτηδες παρέλεψα να αναφερθώ σε αυτόν τον τελευταίο μήνα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, που είναι πριν από την γιορτή της Παναγίας και μετά από τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση βρίσκεται στο κέντρο του θερισμού. Το καλοκαίρι γίνεται ο θερισμός των υλικών κόπων ασφαλώς, αλλά για την Εκκλησία αλληγορικά και των πνευματικών κόπων ενός εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η μεταμόρφωση μας υποδεικνύει ποια είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ, ο Υιός του Θεού, φανερώνει την πραγματικότητα της φύσεώς του, εκλάμποντας ο ίδιος ως φως. Θέλω να προσέξουμε ότι στην μεταμόρφωση, και να το θυμηθούμε, ότι δεν λάμπει μόνο το πρόσωπό του, αλλά λάμπουν και τα ρούχα του. Δηλαδή, αυτού του δοξασμού μετέχει και το υλικό στοιχείο. Θέλω να πω το στοιχείο της ίδιας της δημιουργίας. Αν λοιπόν ο Χριστός την 1η Σεπτεμβρίου στη Ναζαρέτ μας μίλησε για τον εαυτό του ως τον Μεσσία που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες, κυρίως από τον Ισαΐα, που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο, με τη μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι αυτή η σωτηρία είναι παρούσα. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτόν κύκλο πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες η καθεμιά. Τόσο η περίοδος προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες κάθε μια, ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Αλλά για την εορτολογική αυτή περίοδο του Πασχάλιου κύκλου θα μιλήσουμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, έχοντας υπόψη μας αυτό που σημειώνεται στα συναξάρια αυτής της περίοδου.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Από την πολιτεία έως το μοναστήρι δεν ήταν παραπάνω από ένα βέρτσι και κάτι. Ο Αλιώσα προχώρησε γρήγορα. Ο δρόμος τούτη την ώρα ήταν έρημος. Είχε σχεδόν νυχτώσει. Δύσκολα διέκρινες σε 30 βήματα απόσταση. Στα μισά του δρόμου ήταν μια διασταύρωση. Στο σταυροδρόμι αυτό, κάτω από μια ξεμοναχιασμένη ιτιά, πρόβαλε αχνά κάποια σιλουέτα. Μόλις έφτασε ο Αλιώσα στο σταυροδρόμι, η σιλουέτα ρίχτηκε επάνω του και φώναξε με αφύσικη φωνή: «Το πορτοφόλι ή τη ζωή σου?» «Μπα, εσύ είσαι μύτια», απόρρισε ο Αλιώσα που είχε ανατριχιάσει από τον τρόμο του. «Δεν το περίμενες, ε? Το σκέφτηκα. Πού να σε περιμένω, πού να σε περιμένω? Έξω από το σπίτι της? Από εκεί θα μπορούσες να πάρεις 3 δρόμους και να μου ξεφύγεις. Τελικά αποφάσισα να σε περιμένω εδώ πέρα. Γιατί από εδώ θα πέρναγες το δίχως άλλο. Άλλος δρόμος για το μοναστήρι δεν υπάρχει. Λοιπόν, λέγε μου την αλήθεια. Πάτησέ με κάτω σαν κατσαρίδα». «Ω, μα τι έχεις κι εσέ έτσι?» «Τίποτα, αδερφέ μου, τίποτα. Είναι μονάχα από τον τρόμο μου». «Αχ, Δημήτρη, πριν από λίγο το αίμα του πατέρα». Ο Αλιώσα έβαλε τα κλάματα. Από καιρό τώρα ήθελε να κλάψει. Και τώρα σαν πως κάτι νάσπασε στην ψυχή του. Παραλίγο να τον σκοτώσεις. Τον καταράστηκες. Και να που τώρα εδώ, εδώ, ετούτη τη στιγμή κάνεις αστεία. Το πορτοφόλι ή τη ζωή σου? Και τι έχει να κάνει, μωρέ? Είναι άπρεπο, δεν ταιριάζει». «Μα όχι, έτσι απλώς το είπα». «Στάσου, κοίταξε τη νύχτα. Βλέπεις τι ζωφερή που είναι? Σύγνεφα, άρχισε να φυσάει και αγέρας. Κρύφτηκα εδώ πέρα, κάτω από την ιτιά. Σε περίμενα. Και ξαφνικά σκέφτηκα, να, μα το Θεό σου λέω. Μα τι έχω λοιπόν να καρτερώ? Τι έχω να περιμένω? Να την ιτιά. Μαντήλι έχω. Πουκάμισο έχω. Μπορώ τώρα στη στιγμή να πλέξω ένα σκηνί και οι τυράντες. Και να μην είμαι πια βάρος της γης. Να μην την ατιμάζω με την ποταπή μου παρουσία. Και να που σ' άκουσα εκείνη τη στιγμή να έρχεσαι. Και, Θεέ μου, σαν πως κάτι να άλλαξε μέσα μου. Πάει να πει λοιπόν πως υπάρχει ένας άνθρωπος που αγαπάω. Νάτος, κοίτα τον, έρχεται. Αυτό είπα στον εαυτό μου. Να, τούτος ο μικρούλης μου, ο καλός μου αδερφούλης, που τον αγαπάω πιο πολύ από το κάθε τι. Και μονάχα αυτόν αγαπάω και αυτόν έχω στον κόσμο. Και τόσο πολύ σ' αγάπησα, τόσο πολύ σ' αγαπούσα εκείνη τη στιγμή, που σκέφτηκα, τώρα θα τρέξω και θα πέσω στην αγκαλιά του. Όμως μου πέρασε μια ανόητη σκέψη. Θα αστειευτώ λιγάκι μαζί του, θα τον τρομάξω. Και φώναξα σαν βλάκας: «Το πορτοφόλι! Συγχώρεσέ μου, τούτη τη βλακεία. Ήταν μια ανοησία μοναχά. Μα στην ψυχή μου είναι όλα σεμνά και όμορφα. Όμως ας τα να πάνε στο καλό. Λέγε μου τι έγινε εκεί πέρα. Τι είπε εκείνη? Κομμάτιασέ με, σύντριψέ με, μη με λυπάσαι. Έγινε έξω φρενών?» «Όχι, όχι, όχι, δεν έγινε αυτό. Εκεί συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικό. Μύτια, εκεί τις βρήκα και τις δύο. Τις βρήκα εκεί πέρα, το καταλαβαίνεις, και τις δύο». «Ποιες δύο?» «Την Κρούσεγνα
και την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έμεινε σαν απολιθωμένος. Αδύνατον, όχι, αδύνατον, παραμιλάς καημένε, η Γκρούσεγνα στο σπίτι της. Ο Αλιώσα τα διηγήθηκε όλα, από τη στιγμή που μπήκε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας. Διηγιόταν κάπου 10 λεπτά, με χάσματα ίσως και ανακατεύοντας χρονικά τα γεγονότα. Μα καθώς φαίνεται, τα είπε όλα. Διάλεξε τις πιο σπουδαίες φράσεις της κουβέντας, τις πιο σημαντικές χειρονομίες, και προσπαθούσε να περιγράψει με μια λέξη μοναχά τα συναισθήματά του. Ο Δημήτρη άκουγε σωπαίνοντας. Τον κοιτούσε κατάματα, μένοντας σε μια τρομερή ακινησία. Μα ο Αλιώσα καταλάβαινε πως τα νιώσε όλα, πως αναμέτρησε όλη τη σημασία του γεγονότος. Το πρόσωπό του, όσο προχωρούσε η διήγηση, γινόταν όχι απλά σκυθροπό, μα κάπως απειλητικό. Έσμιγε τα φρύδια του, έσφιγγε τα δόντια του. Το ακίνητο βλέμμα του γίνονταν κάπως ακόμα πιο ακίνητο, πιο καρφωμένο, πιο τρομερό. Όμως εντελώς αναπάντεχα, το πρόσωπό του άλλαξε έκφραση. Έχασε την αγριάδα του. Τα σφιγμένα δόντια άνοιξαν και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έβαλε ξαφνικά τα πιο ασυγκράτητα και αυθόρμητα γέλια. Κυριολεκτικά έσκασε στα γέλια. Για πολλή ώρα ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε, μόνο γελούσε. Ώστε δεν της φίλησε το χεράκι, δεν της το φίλησε και το σκασε, ξεφώνιζε με κάποιον αρρωστιάρικο ενθουσιασμό που θα μπορούσες να τον πεις και ξεδιάντροπο, αν δεν ήταν τόσο ανεπιτίδευτος. Ώστε εκείνη φώναζε πως είναι μια τίγρης. Ε, τίγρης είναι. Σωστά, σωστά το είπε. Τίγρης είναι. Ώστε της πρέπει το ικρίωμα. Ναι, ναι, θα της χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Κι εγώ την ίδια γνώμη έχω. Πως της πρέπει από καιρό τώρα. Της πρέπει. Βλέπεις αδερφέ μου, ας είναι και το ικρίωμα, μα πρέπει πρώτα να γιατρευτούμε. Τη νιώθω τη βασίλισσα της αδιαντροπιάς. Βρίσκεται ολάκερη στο περιστατικό του χεριού. Βρε, το καταχθόνιο αυτό πλάσμα είναι η τσαρίνα όλων των καταχθόνιων θηλυκών που μπορεί να φανταστεί κανείς. Στο είδος της είναι ένα θαύμα. Ώστε πήγε σπίτι της. Τώρα κι εγώ ας τρέξω να την προφτάσω. Αλιώσκα, μη με κατηγοράς. Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα, πως και να την πνίξεις λίγο θα είναι. Και η Κατερίνα Ιβάνοβνα, ξεφώνησε θλιμμένο ο Αλιώσα. Και αυτήν τη βλέπω. Τη βλέπω ως τα κατάβαθα. Τη βλέπω όπως ποτέ άλλοτε. Εδώ είναι ολόκληρη αποκάλυψη των 4 υπήρων του κόσμου. Των 5 δηλαδή. Ένα τέτοιο διάβημα. Είναι η ίδια εκείνη η Κάτιεγνα. Η σπουδάστρια. Που δεν φοβήθηκε να πάει στο σπίτι ενός αγρίκου αξιωματικού. Γιατί είχε τη μεγαλοψυχία να θέλει να σώσει τον πατέρα της. Και ήρθε με κίνδυνο να προσβληθεί θανάσιμα. Όμως είναι περήφανη. Θέλει πάντα να ρίχνεται στον κίνδυνο. Προκαλεί τη μοίρα της. Την προκαλεί απεριόριστα. Λες πως εκείνη η θιά της την απότρεπε. Πρέπει να ξέρεις πως τούτη η θιά είναι και η ίδια περήφανη. Είναι αδερφή εκείνης της στρατηγίνας της Μόσχας. Ήταν ακόμα πιο ψηλομύτα κι από εκείνη. Μα ο άντρας της κατηγορήθηκε για κάποια
κατάχρηση. Τα χάσε όλα. Και τα κτήματα και όλα. Είχε δεν είχε, τα χάσε όλα. Τότε η περήφανη γυναίκα του έριξε τη μύτη της και δεν ξανασηκώθηκε. Ώστε αυτή ήθελε να συγκρατήσει την Κάτια και εκείνη δεν την άκουσε. «Με όλους μπορώ», θα έλεγε. «Μπορώ να τα βάλω και να τους νικήσω. Όλα τα μπορώ. Σαν το θελήσω και την Κρούσεκ να μπορώ να μαγέψω». Και πίστευε και η ίδια στον εαυτό της. Η ίδια κοκορευόνταν. Κούρτιζε τον εαυτό της. Ποιος φταίει λοιπόν? Νομίζεις πως επίτηδες φίλησε πρώτη το χέρι της Γκρούσεκνα? Με πονηρό υπολογισμό το έκανε. Όχι. Αυτή στα αλήθεια ερωτεύτηκε την Γκρούσεκνα. Δηλαδή όχι την Γκρούσεκνα, μα το ίδιο της το όνειρο. Το ίδιο της το παραμιλητό. Γιατί σκεφτόταν πως είναι το δικό μου όνειρο και το δικό μου παραμιλητό. Καλούλη μου αλλιώσα. Πώς λοιπόν σώθηκες από εκεί μέσα? Μήπως το σκασες ανασηκώνοντας το ράσο σου? Για πες μου. Φαίνεται, αδερφέ μου, πως ούτε καν πρόσεξες πόσο πολύ πρόσβαλες την Κατερίνα Ιβάνοβνα με το να διηγηθεί στην Γκρούσεκνα τα καθέκαστα εκείνης της ημέρας. Και τώρα εκείνη της το πέταξε κατάμουτρα πως εσείς η ίδια πηγαίνατε στους νεαρούς να πουλήσετε κρυφά την ομορφιά σας. Τη μεγαλύτερη προσβολή που έχω ακούσει ποτέ την είπε αυτή στην Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τον αλλιώσα τον βασάνιζε περισσότερο από όλα η σκέψη πως ο αδερφός του φαίνονταν να χαίρεται με την ταπείνωση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, αν και αυτό φυσικά δεν μπορούσε να συμβαίνει. «Μπα», είπε, και ξαφνικά σκυθρόπιασε τρομερά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και χτύπησε το μέτωπό του με την παλάμη του. Μα τώρα το πρόσεξε. Τώρα. Αν και ο Αλλιώσα του διηγήθηκε πριν από λίγο και την προσβολή και την κραυγή της Κατερίνας Ιβάνοβνας, ο αδερφός σας είναι ένας παλιάνθρωπος. Ναι. Ίσως και πραγματικά να διηγήθηκα στην Γκρούσεκνα για εκείνη τη μοιραία ημέρα, όπως λέει και η Κάτια. Ναι, έτσι είναι. Τώρα το θυμάμαι. Έγινε εκείνη τη βραδιά που πήγαμε στο Μόκρογε. Ήμουνα μεθυσμένος, οι τσιγκάνες τραγουδάγανε. Όμως τότε έκλαιγα. Έκλαιγα και ο ίδιος με αναφιλητά. Είχα πέσει στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Κάτιας και η Γκρούσεκνα το καταλάβαινε αυτό. Τότε όλα τα κατάλαβε. Και καθώς θυμάμαι, έκλαψε και εκείνη. Ας το καλό. Μα μήπως τάχα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Τότε έκλαιγε. Μα τώρα... τώρα... το στιλέτο στην καρδιά. Να οι γυναίκες. Κατέβασε το κεφάλι του και έμεινε για λίγο σκεφτικός.

Ναι, είμαι παλιάνθρωπος. Χωρίς αμφιβολία, είμαι παλιάνθρωπος. Πρόφερε άξαφνα, με σκυθροπή φωνή. Το ίδιο κάνει αν έκλαιγα. Το ίδιο κάνει αν δεν έκλαιγα. Πάλι παλιάνθρωπος είμαι. Πες της πως παραδέχομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό. Αν αυτό μπορεί να την ανακουφίσει. Όμως φτάνει πια. Γεια σου. Ποιος ο λόγος να φλιαρούμε? Τούτη η κουβέντα δεν έχει τίποτα ευχάριστο. Συ θα τραβήξεις το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Και ούτε θέλω να σε ξαναδώ. Εκτός πια, ίσως, κάποια τελευταία στιγμή. Αντίο, Αλεξέη. Έσφιξε δυνατά το χέρι του Αλιώσα. Και με το κεφάλι πάντα σκεφτό, όρμησε προς την πολιτεία. Ο Αλιώσα τον παρακολουθούσε, μην πιστεύοντας πως έφευγε ξαφνικά για πάντα. Στάσου, Αλεξέη. Μια εξομολόγηση ακόμα σε σένα μοναχά. Και ξαφνικά ξαναγύρισε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κοίταμε. Κοίταμε και πρόσεξε. Βλέπεις εδώ. Να, εδώ ετοιμάζεται μια τρομερή ατιμία. Λέγοντας εδώ, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς χτύπησε με τη γροθιά του το στήθος του και με έναν τέτοιο τρόπο που είχε την εντύπωση πως πραγματικά η ατιμία βρίσκονταν κάπου εκεί, σε καμιά τσέπη. Ίσως ή κρέμονταν σαν φυλαχτό, ίσως στο λαιμό του. Με ξέρεις πια, είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας αναγνωρισμένος παλιάνθρωπος. Μάθε όμως πως ό,τι κι αν έκανα, ό,τι κι αν θα κάνω, τίποτα δεν θα μπορεί να συγκριθεί σε προστιχιά με την ατιμία που έχω τούτη ακριβώς τη στιγμή εδώ, στο στήθος μου, να εδώ, που δρά και πραγματοποιείται και που είναι εντελώς στο χέρι μου να τη σταματήσω. Μπορώ να τη σταματήσω ή να την κάνω. Σημείωσε το αυτό. Λοιπόν, μάθε πως θα την κάνω και δεν θα τη σταματήσω. Πριν από λίγο όλα σου τα διηγήθηκα, όμως τούτο δεν σου το είπα, γιατί κι εγώ ακόμα δεν είχα την ξετσιποσιά που χρειάζεται. Μπορώ ακόμα να την αποφύγω. Αποφεύγοντάς την, μπορώ αύριο κιόλας να ξαναποκτήσω τη μισή χαμένη τιμή μου. Όμως εγώ δεν θα την αποφύγω. Θα πραγματοποιήσω το πρόστιχο σχέδιό μου και να είσαι μάρτυρας πως το έλεγα συνειδητά και από πριν αυτό. Χαμός και σκοτάδι. Δεν υπάρχει λόγος να σου εξηγήσω. Θα τα μάθεις όταν έρθει η ώρα. Το βρώμικο σοκάκι και το καταχθόνιο θηλυκό. Αντίο. Μην προσευχηθείς για μένα. Δεν το αξίζω. Μα και ούτε χρειάζεται. Καθόλου δεν χρειάζεται. Δεν έχω ανάγκη από προσευχές εγώ. Μακριά. Και ξανάφυγε, τελειώνοντας τούτη τη φορά με αυτή τη λέξη. Μακριά. Ο Αλιώσα προχώρησε προς το μοναστήρι. Πώς λοιπόν δεν θα τον ξαναδώ ποτέ? Τι είναι όλα αυτά που μου είπε? Μα τι λέει? Αυτό τον έκανε και αγριεύτηκε. Όμως αύριο κιόλας θα τον δω. Το δίχως άλλο. Θα ψάξω να τον βρω. Και θα τον βρω. Τι είναι αυτά που λέει? Έκανε το γύρο του μοναστηριού και περπατώντας από το δασάκι πήγε κατευθείαν στη σκήτη. Του άνοιξαν την πόρτα, αν και τέτοια ώρα δεν άφηναν κανέναν πια να μπει. Η καρδιά του έτρεμε όταν μπήκε στο κελί. Ήταν ο Στάρετς. Γιατί τον άφησε και βγήκε? Γιατί εκείνος τον έστειλε στον κόσμο?
Εδώ είναι η ειρήνη. Εδώ είναι η αγιοσύνη. Και εκεί η σύγχυση. Το σκοτάδι που με το πρώτο μπορείς να παραστρατήσεις και να χαθείς. Στο κελί βρίσκονταν και ο δοκίμιος Πορφύριος και ο ιερομόναχος Πάτερ Παΐσιος, που έρχονταν κάθε ώρα να μάθει για την κατάσταση του Πάτερ Ζωσιμά, που όπως έμαθε τρομάζοντας ο Αλιώσα όλο και χειροτέρευε. Ακόμα και η συνηθισμένη βραδινή συζήτηση με την αδερφότητα δεν μπόρεσε τούτη τη φορά να γίνει. Το βράδυ μετά τη λειτουργία, κάθε μέρα πριν πλαγιάσουν, μαζεύονταν η αδερφότητα του μοναστηριού στο κελί του Στάρετς και ο καθένας του εξομολογιότανε φωναχτά τα αμαρτήματά του, τα αμαρτήματα που είχε κάνει εκείνη την ημέρα, τις κακές του σκέψεις, τους πειρασμούς που είχε νιώσει, ακόμα και τις φιλονικίες του με τους αδερφούς, αν γίνονταν κάτι τέτοιο. Μερικοί εξομολογιόνταν γονατιστοί. Ο Στάρετς έδινε άφεση, τους συμφιλίωνε, τους νουθετούσε, τους επέβαλε κανόνα, τους ευλογούσε και τους άφηνε να φύγουν. Σε αυτές ακριβώς τις αδερφικές εξομολογήσεις εναντιώνονταν οι εχθροί του θεσμού των Στάρετς, λέγοντας πως καταστρατηγείται η μυστικότητα της εξομολόγησης, πως είναι σχεδόν βεβήλωση του μυστηρίου, σχεδόν ιεροσιλία, αν και όλα αυτά ήταν κάτι εντελώς αλλιώτικο. Ανάφεραν μάλιστα στην επαρχιακή διοίκηση πως οι τέτοιες εξομολογήσεις δεν φέρνουν τίποτα καλό, μα οδηγούν τον άνθρωπο στο κρίμα και στον πειρασμό. Λέγανε πως τάχα πολλοί αδερφοί δεν έχουν καμία όρεξη να πηγαίνουν στον Στάρετς και εξαναγκάζονται να πάνε μόνο και μόνο γιατί πηγαίνουν όλοι οι άλλοι. Μονάχα για να μην τους θεωρήσουν περήφανους και απίθαρχους. Διηγούνταν πως μερικοί από τους αδερφούς, πηγαίνοντας για τη βραδινή εξομολόγηση, συμφωνήσανε από πριν ανάμεσά τους και είπανε: «Θα πω πως το πρωί θύμωσα μαζί σου και εσύ να το επιβεβαιώσεις». Αυτό γινόταν για να έχουν κάτι να πούν και να ξεμπερδεύουν. Ο Αλιώσα ήξερε πως αυτό στα αλήθεια γίνονταν καμιά φορά. Ήξερε ακόμα πως υπήρχαν πολλοί αδερφοί που αγανακτούσαν γιατί ήταν συνήθιο. Τα γράμματα που λάβαιναν ακόμα και από τους συγγενείς τους να τα ανοίγει και να τα διαβάζει πρώτα ο Στάρετς. Όλα αυτά υποτίθεται φυσικά πως γίνονταν ελεύθερα και ειλικρινά, με όλη τους την καρδιά, εν ονόματι της θεληματικής υπακοής και της σωτηρίας και της διαπαιδαγώγησης. Μα όπως αποδεικνύονταν στην πραγματικότητα, γίνονταν καμιά φορά υποκριτικά, τεχνητά και δίχως καμιά ειλικρίνεια. Μα οι γεροντότεροι και οι πιο έμπειροι από τους αδερφούς επιμένανε στη μέθοδο τούτη, λέγοντας πως όποιος μπήκε εδώ μέσα γιατί ειλικρινά ήθελε να σωθεί, γι' αυτόν όλη αυτή η άσκηση υπακοής θα αποδειχθεί στα αλήθεια σωτήρια και θα του κάνει μεγάλο καλό. Και όποιος δυσφορεί και αγανακτεί παράλληλα, εκείνος δεν είναι άξιος να γίνει μοναχός και άδικα ήρθε στο μοναστήρι. Αυτουνού η θέση είναι με τους κοσμικούς, γιατί από την αμαρτία και τα δαιμόνια, όχι μονάχα όταν είσαι έξω στον κόσμο, μα ούτε και μέσα στο ναό δεν μπορείς να προφυλαχτείς. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε παραχωρήσεις στο σατανά.

αδυνάτησε. Πέφτει σε βάθος, είπε ψιθυριστά στον Αλιώσα ο πάτερ Παΐσιος, ευλογώντας τον. Είναι δύσκολο και να τον ξυπνήσει κανείς. Μα και ούτε πρέπει να τον ξυπνήσουμε. Ξύπνησε κάπου για 5 λεπτά. Παρακάλεσε να πάμε την ευλογία του στην αδερφότητα και να παρακαλέσουμε τους αδερφούς να προσευχηθούν για αυτόν τη νύχτα. Το πρωί έχει σκοπό να κοινωνήσει ακόμα μια φορά. Σε θυμήθηκε, Αλεξέη? Ρωτούσε αν έφυγες και του απαντήσαμε πως είσαι στην πολιτεία. Γι' αυτό και του δώσα την ευλογία μου. Εκεί είναι η θέση του προς το παρόν, όχι εδώ. Αυτά είπε για σένα. Σε θυμήθηκε με αγάπη, με φροντίδα. Το νιώθεις τάχα τι έχεις αξιωθεί. Μα για να σου παραγγείλει να μείνεις ακόμα στον κόσμο, θα πει πως κάτι προβλέπει στη μοίρα σου. Κατάλαβε το καλά, Αλεξέη, πως κι αν ακόμα γυρίσεις στον κόσμο, αυτό θα το πάρεις σαν μια δοκιμασία που σου επέβαλε ο Στάρετς και όχι για να παραδοθείς σε επιπόλαιες μάταιες εγκόσμιες χαρές. Ο πάτερ Παΐσιος βγήκε. Το πως ο Στάρετς αποδημούσε εις Κύριον, γι' αυτό ο Αλιώσα ήταν βέβαιος, αν και υπολόγιζε πως μπορεί να ζήσει ακόμα μια 2 μέρες. Ο Αλιώσα αποφάσισε σταθερά και με θέρμη πως παρόλη την υπόσχεση που έδωσε να συναντήσει τον πατέρα, τη Χολκάκοβα, τον αδερφό του και την Κατερίνα Ιβάνοβνα, αύριο δεν θα έβγαινε καθόλου από το μοναστήρι και θα έμενε κοντά στο Στάρετς, στο Στάρετς του, ως την τελευταία του στιγμή. Η καρδιά του πλημμύρισε αγάπη και κατηγόρησε πικρά τον εαυτό του που μπόρεσε έστω και για μια στιγμή εκεί στην πολιτεία να ξεχάσει έναν άνθρωπο στην επιθανάτια κλίνη του, τον άνθρωπο που σεβόταν περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο. Μπήκε στη μικρή κρεβατοκάμαρα του Στάρετς και υποκλήθηκε μπροστά στον κοιμισμένο. Υποκλήθηκε έως το πάτωμα. Εκείνος κοιμόνταν ήσυχα. Ήταν εντελώς ακίνητος και η αναπνοή του μόλις μαντευόταν. Το πρόσωπό του ήταν ήρεμο, γαλήνιο. Όταν γύρισε στο άλλο δωμάτιο, σε εκείνο το ίδιο όπου ο Στάρετς δέχτηκε το πρωί τους επισκέπτες του, ο Αλιώσα πλάγιασε, βγάζοντας μονάχα τα παπούτσια του στο στενό και σκληρό πέτσινο ντιβάνι. Εκεί κοιμόνταν από καιρό τώρα, φέρνοντας μονάχα το μαξιλάρι του. Όσο για το στρώμα που του φώναζε το πρωί ο πατέρας του, από καιρό είχε ξεχάσει να το χρησιμοποιεί. Έβγαζε μονάχα το ράσο του και σκεπαζότανε με αυτό αντί για κουβέρτα. Μα πριν πέσει για ύπνο, έπεφτε στα γόνατα και προσεύχονταν πολλή ώρα. Στη φλογερή προσευχή του δεν παρακαλούσε το Θεό να τον λυτρώσει από την αγωνία του. Διψούσε μονάχα τη χαρούμενη τρυφερότητα, την τρυφερότητα που γέμιζε πάντοτε την ψυχή του μετά τους ύμνους και τα δοξαστικά προς το Θεό, που αυτά ήταν ακριβώς όλη και όλη η προσευχή του πριν από τον ύπνο. Αυτή η χαρά που τον πλημμύριζε του έφερνε ελαφρό και ήσυχο ύπνο. Καθώς προσεύχονταν και τώρα, ένιωσε ξαφνικά στην τσέπη του εκείνο το μικρό ροζ φακελάκι που του έδωσε στο δρόμο η υπηρέτρια της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Ταράχτηκε κάπως, μα τελείωσε την προσευχή. Ύστερα, μετά από σύντομο δισταγμό, άνοιξε το γράμμα. Το γραμματάκι ήταν γραμμένο από τη Λίζ, από εκείνη την ίδια μικρή κόρη της κυρίας Χολκάκοβα, που τόσο γέλαγε μαζί του το πρωί μπροστά στον Στάρετς.
Αλεξέη Φιοντόροβιτς, έγραφε. Σας γράφω κρυφά από όλους, ακόμα και από τη μαμά μου. Και ξέρω πόσο κακό είναι αυτό. Μα δεν μπορώ πια να ζήσω, αν δεν σας πω αυτό που γεννήθηκε στην καρδιά μου. Και αυτό κανένας άλλος εκτός από εμάς τους δύο δεν πρέπει προς το παρόν να το ξέρει. Μα πώς να σας πω αυτό που τόσο πολύ θέλω να σας πω. Λένε πως το χαρτί δεν κοκκινίζει. Μα σας βεβαιώνω πως αυτό δεν είναι αλήθεια και πως κοκκινίζει και αυτό, ακριβώς όπως κι εγώ τώρα. Καλέ μου Αλιώσα, σας αγαπώ. Σας αγαπώ από τα παιδικά μου κιόλας χρόνια, από τη Μόσχα, από όταν ήσασταν ακόμα πολύ αλλιώτικος από τώρα. Και σας αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Θα σας αγαπώ σε όλη μου τη ζωή. Η καρδιά μου σας διάλεξε για σύντροφο του βίου μου και θα ήθελα να τελειώσουμε μαζί τη ζωή μας σαν γεράσουμε. Φυσικά με την προϋπόθεση πως θα βγείτε από το μοναστήρι. Όσο για τα χρόνια μας, θα περιμένουμε όσο λένε οι νόμοι. Ως τα τότε, εγώ το δίχως άλλο θα γίνω καλά. Θα περπατάω και θα χορεύω. Γι' αυτό ούτε κουβέντα να γίνεται. Βλέπετε, όλα τα υπολόγισα. Ένα μονάχα δεν μπορώ να φανταστώ. Τι θα σκεφτείτε για μένα όταν τα διαβάσετε αυτά? Εγώ όλο γελάω και κάνω αταξίες. Το πρωί έκανα πολλές. Να θυμόσαστε όμως, σας βεβαιώνω πως τώρα, πριν πάρω την πένα στο χέρι, προσευχήθηκα στην εικόνα της Μεγαλόχαρης. Μα και τώρα προσεύχομαι και σχεδόν κλαίω. Να λοιπόν που το μυστικό μου είναι στα χέρια σας. Όταν θα έρθετε αύριο, δεν ξέρω ούτε πώς να σας κοιτάξω. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, τι θα γίνει αν και πάλι δεν συγκρατηθώ και αρχίσω πάλι να γελάω σαν ανόητη κοιτάζοντάς σας? Θα με πάρετε για κακή. Θα νομίζετε πως σας κοροϊδεύω και δεν θα πιστέψετε το γράμμα μου. Γι' αυτό σας οικετεύω. Αχ, καλέ μου, λυπηθείτε με λιγάκι. Να με κοιτάτε εντελώς κατάματα όταν θα έρθετε αύριο. Γιατί εγώ, αν συναντήσω το βλέμμα σας, ίσως να βάλω τα γέλια. Γιατί εσείς θα φοράτε κιόλας εκείνο το μακρύ φουστάνι. Ακόμα και τώρα με πιάνει σύγκριο όταν το σκέφτομαι. Και γι' αυτό όταν θα μπείτε, μη με κοιτάξετε καθόλου για κάμποση ώρα. Μα να κοιτάτε τη μαμά ή το παράθυρο. Να, που σας έγραψα ένα ερωτικό γράμμα. Ο Θεέ μου, τι έκανα. Αλλιώσα, μη με περιφρονήσετε. Και αν έκανα κάτι πολύ άσχημο, κάτι σας πίκρανα, τότε συγχωρέστε με. Τώρα το μυστικό της χαμένης για πάντα, ίσως υπόλοιψής μου, είναι στα χέρια σας. Σήμερα το δίχως άλλο θα κλάψω. Εις το επανειδήν, εις το τρομερό επανειδήν, Λίζ. Ιστερόγραφο. Αλλιώσα, χωρίς άλλο, να έρθετε, Λίζ. Ο Αλλιώσα το διάβασε με κατάπληξη. Το ξαναδιάβασε για δεύτερη φορά. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά γέλασε ήσυχα και γλυκά. Σχεδόν ανατρίχιασε. Το γέλιο τούτο του φάνηκε αμαρτωλό. Μα ύστερα από μια στιγμή ξαναγέλασε και πάλι, το ίδιο ήσυχα και ευτυχισμένα. Δίπλωσε αργά το γραμματάκι και το έβαλε στο φάκελο. Έκανε το σταυρό του και πλάγιασε. Η ταραχή της ψυχής του πέρασε ξαφνικά. «Θεέ μου, λυπήσου τους όλους. Φύλαξέ τους δυστυχισμένους, εκείνους που τους απέλυσε η γαλήνη και οδήγησέ τους στην ηρεμία. Εσύ ξέρεις το δρόμο.
δείξε τους την οδό της σωτηρίας. Εσύ είσαι η αγάπη και εσύ θα στείλεις σε όλους τη χαρά», μουρμούρισε ο Αλιώσα και σταυροκοπιόνταν, καθώς τον έπαιρνε ο ατάραχος ύπνος.

Αλιώσα σηκώθηκε νωρίς το πρωί, προτού φέξει. Ο Στάρετς ξύπνησε και ένιωθε πολύ αδυνατισμένος. Ζήτησε όμως να τον πάνε σε μια πολυθρόνα. Είχε όλη του την πνευματική διάβγεια. Το πρόσωπό του, αν και ήταν εξαιρετικά κουρασμένο, φαίνονταν ανέφελο, σχεδόν χαρούμενο, και το βλέμμα του εύθυμο, συμπαθητικό. «Ίσως να μην τη βγάλω αυτή τη μέρα», είπε στον Αλιώσα. Ύστερα θέλησε χωρίς αργοπορία να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Πνευματικός του ήταν ο Πάτερ Παΐσιος. Μόλις τελείωσαν τα δυο μυστήρια, άρχισε το ευχέλαιο. Μαζεύτηκαν οι ιερομόναχοι. Το κελί γέμισε σιγά σιγά από τους ανθρώπους της Κήτης. Όταν ξημέρωσε πια, άρχισαν να φτάνουν και από το μοναστήρι. Τελειώνοντας η λειτουργία, ο Στάρετς θέλησε να τους αποχαιρετήσει και τους φίλησε όλους. Επειδή το κελί ήταν στενάχωρο, όσοι ήρθαν πρώτοι βγαίνανε για να παραχωρήσουν τη θέση τους στους επόμενους. Ο Αλιώσα στεκόταν δίπλα στον Στάρετς, που είχε καθίσει και πάλι στην πολυθρόνα. Μίλαγε και δίδασκε όσο μπορούσε. Η φωνή του, αν και αδύνατη, ήταν ακόμα αρκετά σταθερή. «Τόσα χρόνια σας έλεγα διδαχές, τόσα χρόνια σας μιλούσα, και έτσι το πήρα συνήθειο να μιλάω, και μιλώντας να σας διδάσκω, τόσο που θα μου ήταν ίσως πιο δύσκολο να σωπαίνω παρά να μιλάω. Καλοί μου πατέρες και αδερφοί μου, ακόμα και τώρα που είμαι τόσο αδυνατισμένος», αστειεύτηκε, κοιτάζοντας με τρυφερότητα εκείνους που είχαν μαζευτεί κοντά του. Ο Αλιώσα διατήρησε στη μνήμη του μερικά από εκείνα που είχε πει τότε. Όμως, αν και μίλαγε καθαρά και με φωνή αρκετά σταθερή, η ομιλία του ήταν κάπως ασύνδετη. Μιλούσε για πολλά πράγματα, λες και ήθελε να τα πει όλα, όλα να τα εκφράσει για μια ακόμα φορά πριν έρθει η ώρα του θανάτου. Να πει όλα εκείνα που δεν αποτελείωσε στη ζωή του. Και αυτό δεν το έκανε μονάχα για να διδάξει, μα σαν πως να ήθελε να μοιραστεί τη χαρά και τον ενθουσιασμό του με όλους. Να ανοίξει για ακόμα μια φορά την καρδιά του όσο ήταν ζωντανή. «Αγαπάτε αλλήλους, πατέρες μου», δίδασκε ο Στάρετς από όσο θυμόταν αργότερα ο Αλιώσα. «Αγαπάτε τον κοσμάκι του Θεού. Δεν είμαστε δά αγιότεροι εμείς από αυτούς που ζουν μέσα στον κοσμάκι, επειδή ήρθαμε εδώ πέρα και κλειστήκαμε σε τούτους τους τείχους. Μα απέναντίας, ο καθένας που ήρθε εδώ με αυτή και μόνο την πράξη του απόδειξε πως παραδέχεται τον εαυτό του χειρότερο από κάθε άλλο που έμεινε στον κόσμο. Και όσο περισσότερο θα ζει μοναχός μέσα στο κελί του, τόσο πιο αισθητό και συνειδητό θα πρέπει να του γίνεται αυτό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, τότε άδικα ήρθε εδώ πέρα, και μόνο τότε θα επιτευχθεί ο σκοπός της ένωσής μας. Όταν όχι μονάχα παραδεχτεί πως είναι χειρότερος από όλους τους κοσμικούς, μα και πως είναι ένοχος μπροστά στους ανθρώπους για όλα όσα γίνονται, για όλες τις ανθρώπινες ένοχος μπροστά στους ανθρώπους, για όλα όσα γίνονται, για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις παγκόσμιες

Γιατί αυτή η συνείδηση είναι το στεφάνωμα της ζωής του μοναχού, μα και κάθε άλλου ανθρώπου. Γιατί οι μοναχοί δεν είναι τίποτα διαφορετικοί άνθρωποι, μα είναι εκείνοι που θα έπρεπε να ήταν και όλοι οι άλλοι επί της γης. Μονάχα τότε η καρδιά μας θα γίνει άξια να περικλείσει την ατελείωτη, την οικουμενική, την άσβεστη αγάπη. Τότε ο καθένας από σας θα μπορεί να αποκτήσει ολόκληρο τον κόσμο με την αγάπη του και να ξεπλύνει με τα δάκρυά του τα αμαρτήματα του κόσμου. Ο καθένας μας ας αγρυπνεί πάνω από την ίδια του την καρδιά και ας εξομολογείται ακατάπαυστα στον εαυτό του. Μη φοβάστε τα κρίματά σας, ακόμα και όταν τα συνειδητοποιήσετε. Φτάνει να μετανοείτε, μα μη θέτετε όρους στο Θεό. Και πάλι σας το λέω, μην περηφανεύεστε. Μην περηφανεύεστε ούτε μπροστά στους μικρούς, ούτε μπροστά στους μεγάλους. Μη μισείτε εκείνους που σας αποδιώχνουν, που σας λιδωρούν, που σας βρίζουν, που σας συκοφαντούν. Μη μισείτε τους αθεϊστές, τους δασκάλους του κακού, τους ηλιστές, ακόμα και τους μοχθηρούς. Από αυτούς, όχι μονάχα τους αγαθούς, γιατί υπάρχουν ανάμεσά τους πολλοί αγαθοί και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Να τους μνημονεύετε στις προσευχές σας και να λέτε «Σώσον Κύριε», εκείνους που δεν έχουν κανέναν να προσευχηθεί για χάρη τους. Σώσον και εκείνους που δεν θέλουν να σου απευθύνουν προσευχές. Και να προσθέτεται αμέσως: «Δε σε παρακαλώ, Θεέ μου, από περηφάνεια, γιατί κι εγώ ούτε ιδανός είμαι, πολύ περισσότερο όλων των άλλων. Αγαπάτε τον κοσμάκι του Θεού. Μην αφήνετε να σας πάρουν το πίμνιο οι ξένοι, γιατί αν ολιγορήσετε ραθυμούντες και γίνετε περήφανοι και ακατάδεκτοι ή ακόμα χειρότερα, αν γίνετε ιδιωτελείς, τότε θα έρθουν από όλες τις χώρες και θα σας υφαρπάξουν το πίμνιό σας. Εξηγείτε ακούραστα στο λαό το Ευαγγέλιο. Μην είστε φιλοχρήματοι. Το ασήμι και το χρυσάφι μην το αγαπάτε. Μην προσκολείστε σε αυτά. Πάντα να έχετε πίστη και να κρατάτε γερά τη σημαία μας. Ψηλά να την υψώσετε. Για να λέμε την αλήθεια, ο Στάρετς μίλαγε πιο ασύνδετα από όσα τα είπαμε εδώ και από όσο τα έγραψε αργότερα ο Αλιώσα. Μερικές φορές σώπαινε ολότελα, λες και συγκέντρωνε δυνάμεις. Μαλαχάνιαζε, σαν να βρίσκονταν σε έκσταση. Όλοι τον άκουγαν με κατάνοιξη, αν και πολλοί απορούσανε με τα λόγια του, που τους φαίνονταν εντελώς σκοτεινά. Αργότερα θυμηθήκανε όλα εκείνα τα λόγια. Όταν ο Αλιώσα βγήκε μια στιγμή από το κελί, έμεινε κατάπληκτος με τη γενική ταραχή από την αναμονή εκείνων που είχαν μαζευτεί μέσα στο κελί και εκείνων που συνοστίζονταν εκεί γύρω. Άλλοι περίμεναν τρομερά ανήσυχοι και άλλοι με κάποιο επίσημο ύφος. Όλοι περίμεναν πως αμέσως κάτι μεγάλο θα συμβεί μόλις ο Στάρετς κλείσει τα μάτια του. Από μία άποψη, αυτή η αναμονή είχε κάτι το επιπόλαιο. Όμως ακόμα και οι πιο αυστηροί γέροντες δεν τα κατάφερναν να την αποτινάξουν από πάνω τους. Την πιο αυστηρή έκφραση την είχε το πρόσωπο του ιερομόναχου Πάτερ Παΐσιου. Ο Αλιώσα βγήκε από το κελί μόνο και μόνο γιατί του είπε κρυφά ένας καλόγερος πως τον θέλει ο Ρακίτιν, για να του δώσει ένα γράμμα από την κυρία Χοχλάκοβα. Του γνωστοποιούσε μία
πολύ περίεργη είδη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο αφορισμός του Πατροκοσμά. Έφυγε νύχτα για την Κεφαλονιά με μια μικρή ψαρόβαρκα, και στην Κεφαλονιά όμως τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, και εδώ η αριστοκρατία ενοχλήθηκε με την Κυριακή αργία που κήρυτε το Πατροκοσμάς. Όχι όμως μόνο για το εμπόριο. Αυτό ενοχλούσε μόνο τους Εβραίους. Τους Φράγκους αποικιοκράτες τους ενοχλούσε η Κυριακή αργία, γιατί οι υποπολάροι δεν θα πήγαιναν στα χωράφια, στα ζώα, στην παραγωγή και δεν θα εργάζονταν εβδομάδα 7 ημερών. Το έμαθαν οι Βενετοί πως πάει κατά το νησί και μάζεψαν όχλο και με τις ευλογίες του Έλληνα δεσπότη στάθηκαν στο λιμάνι για να μην τον αφήσουν να κατεβεί. Κατεβαίνοντας ο Κοσμάς στο λιμάνι, είδε από την μία μεριά τον επίσημο κλήρο με τον δεσπότη και πίσω τους τον στρατό των αποικιοκρατών και από την άλλη τον Λαουντζίκο και τους φτωχοκαλόγερους που τον στήριζαν στη δυστυχία του. «Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ, καλόγερε, να τα μαζέψεις και να φύγεις αμέσως», πετάγεται κάποιος άρχοντας απευθυνόμενος στον Κοσμά. «Και εσύ, λαέ, γύρνα στα χωράφια σου και μην τον ακούς», συνεχίζει ένας καλοντημένος ιερομόναχος που ξετυλίγει ένα κύλινδρο και διαβάζει στο πλήθος την εκκλησιαστική επίκριση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλονιάς. «Αν τον ακούσετε, θα είστε ανυπόστατοι και ανυπάκουοι για την Αγία Εκκλησία μας και τον Άγιο Δεσπότη μας». Ο Κοσμάς όμως προχώρησε και μαζί του και ο λαός που γνώριζε το ρόλο του δεσπότη. Ο λόγος του τώρα δεν ήταν ίδιος με τον λόγο που έκαμε στους ραγιάδες της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Ήταν πιο κοινωνικός. Εδώ στυλίτευσε με μεγαλύτερη έμφαση την διαφθορά και την κοινωνική καταπίεση. Μίλαγε για το μίσος που ένιωθαν οι Δυτικοί για τον Ελληνισμό, ένα μίσος που ποτέ ο Οθωμανός, όσο δεν τον πείραζες και πλήρωνες τους φόρους σου, δεν έδειξε. Ανέδειξε την διαφορά του Ασιάτη Μογγόλου και του Φράγκου Παπικού Δυνάστη. Ανέδειξε την σκληρή ιδεολογική επίθεση του καθολικισμού να καθολικοποιήσει ακόμα και τώρα αυτούς τους Έλληνες και προσπαθούσε να ενθαρρύνει τον Ποπολάρο να κρατήσει την πίστη του. Μίλαγε όμως και για τα ελληνικά σχολεία που εδώ ήταν σε δεινή θέση σε αντίθεση με την Οθωμανία. Μίλαγε και για τις Κυριακές, κυρίως για αυτές, που όπως αποδεικνύεται από τον βίο το ολόκληρο, αν απουσίαζε αυτό το συγκεκριμένο κήρυγμα, κανείς δεν θα τον εχθρευόταν και κανείς δεν θα ήθελε το κακό του και τον θάνατό του. «Δεν μπορούμε, καλόγερε, υποφέρουμε. Δεν μας αφήνουν ούτε στις εκκλησιές μας να πηγαίνουμε. Από την Ανατολή ως την Δύση δουλειά, μόνο δουλειά. Ούτε κεφάλι να σηκώσουμε, ούτε τον ιδρώτα μας να σκουπίσουμε. Όχι μόνο, αλλά είμαστε και καταχρεωμένοι και μας παίρνουν τα παιδιά μας στα σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης», φώναξε κάποιος άλλος από το πλήθος. Ο πατήρ Αρχάντζελο, ο εκπρόσωπος του Πάπα στο νησί, «δεν μας θεωρεί καν ανθρώπους, Αγίε Πατέρα. Στα κηρύγματά του λέει ότι δεν υπάρχει έθνος που να μην είναι τόσο βαθιά μυαρό και μισητό όσο το ελληνικό, γιατί είναι γένος αμαθές, διεφθαρμένο και καταραμένο, και μας καλεί να γίνουμε ρωμαιοκαθολικοί για να εκπολιτιστούμε». Ο πατήρ Αρχάντζελο είναι από την Καλαβρία και το γένος του είναι ελληνικό, και οι εξωμότες, σαν γενίτσαροι που είναι, μισούν τους αδερφούς τους πιο πολύ από τους Φράγκους. Θα τον συνετίσει ο Θεός. «Εγώ συμμετείχα σε ανασκαφές που διέταξαν οι Βενετοί για να φέρουν στο φως, λέει, την αρχαία δόξα από το νησί του Οδυσσέα», φώναξε κάποιος άλλος σπουδαγμένος στην Ιταλία.
αλλά από τα αρχεία που ξεθάψαμε, τα μισά τα πήραν οι Βενετοί στην πόλη τους και τα άλλα μισά τα πούλησαν στους στοκογλύφους να τα εμπορευθούν με τους Αγγλογάλους. «Υπομονή, χριστιανοί μου», τους έλεγε ο Κοσμάς, «μη χάνετε την πίστη σας. Και εγώ σας λέω ότι μόνο με την Αγία Ορθοδοξία μας θα είστε άνθρωποι άξιοι του Κυρίου. Καταραμένοι και διεφθαρμένοι είναι αυτοί που θέλουν να σας κάνουν να αλλαξοπιστήσετε, να ξεχάσετε τον Χριστό και το γένος σας και να ακολουθήσετε τον αρχιερεσιάρχη, τον Πάπα. Τι μας συμβουλεύεις, γέροντα? Να κάνετε σχολεία ελληνικά, ακόμα και κρυφά. Να μαθαίνετε τα γράμματα μεταξύ σας ο ένας στον άλλον», τους προέτρεπε ο Κοσμάς και προσπαθούσε να τους δώσει θάρρος και ελπίδα. «Και την Κυριακή, αδερφοί μου, πρέπει πάση θυσία να την κρατάτε. Να κάνετε τα εμπόριά σας τα Σάββατα. Να κάνετε παζάρια μόνοι σας».

στην Κέρκυρα. Δεν πρέπει να λησμονόμεν ότι οι Έλληνες δεν έχουν πίστην. Όθεν, δέον να τους μεταχειριζόμεθα ως άγρια θηρία. Να τους αποσπόμεν οδόντας και όνυχας. Εγκύκλιος του Πάπα Παύλου, 18ος αιώνας, προς τους ευγενείς ηγεμόνας της Δύσης και απικιοκράτες στην ελληνική Ανατολή. Ο Κοσμάς δεν κατάφερε να μείνει πολύ και στην Κεφαλονιά. Όχλος παρακινούμενος από τους Βενετούς, τους Εβραίους και τον Έλληνα Μητροπολίτη, στράφηκε και εδώ εναντίον του. Με την βοήθεια κάποιων ποπολάρων, κατάφερε να ξεφύγει και από εδώ και να στραφεί προς τα βόρεια. Προς την Κέρκυρα, την πρωτεύουσα της Βενετικής Αποικίας των 7 νησιών του Ιωνίου. Στην Κέρκυρα υπήρχε η πλέον ξενόδουλη ελληνική αριστοκρατία, πλήρως υποδηλωμένη στις βουλές των αποικιοκρατών και των εμπορωτοκογλύφων, σε αντίθεση με τα άλλα νησιά, όπου βρισκόταν τουλάχιστον και κάποιος άρχοντας ή ιερωμένος να τον υποστηρίξει, έστω και μυστικά. Είδαν τον Κοσμά μέσα σε μια βαρκούλα να πλησιάζει το λιμάνι πρωί-πρωί μέσα στο χάραμα. Όσο κι αν παραφύλαγαν όμως και το κρατούσαν μυστικό, ο κόσμος το έμαθε και χιλιάδες λαού μαζεύτηκαν στην προβλήτα. Οι στρατιώτες σταμάτησαν την βάρκα και του ανακοίνωσαν ότι του απαγορεύουν την είσοδο στο νησί. Όμως ο λαός το κατάλαβε και άρχισε φοβερή φασαρία στο λιμάνι, με κίνδυνο να γίνει ανοιχτή εξέγερση. Έτσι, οι αρχές πρότειναν στον Κοσμά να τον αφήσουν με τον όρο ότι θα κάνει μόνο μία ομιλία. Αυτός συμφώνησε, έκανε την ομιλία του στο λιμάνι, αλλά παράκουσε τις αρχές και συνέχισε. «Εγώ δεν εξαπάτησα τις αρχές. Εγώ κάνω πάντα κατά πώς ορίζει το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού. Η απάτη είναι αμαρτία. Εγώ πρέπει να υπακούσω στον Λόγο Του. Ο κόσμος διψάει και πεινάει και εγώ πώς να τον αφήσω νηστικό και διψασμένο επειδή έτσι θέλουν οι άρχοντες. Είναι χριστιανικό μου καθήκον να παραμείνω να βοηθήσω το γένος μου, τον λαό του Κυρίου μου». «Έτσι είναι αυτή η βρωμερή αιρετική», φώναξε ο αρχηγός της φρουράς των αποικιοκρατών. «Δεν έχουν μπέσα. Είναι φίδια. Τους κάνεις ένα καλό και σε τσιμπάνε χύνοντας δηλητήριο. Αφήστε τον». «Κύριε διοικητά, αυτός ο αιρετικός καλόγερος πρέπει να λάβει ένα καλό μάθημα. Επιτρέψτε μου», φώναξε κάποιος αξιωματικός. «Προς το παρόν, αφήστε τον», επανέλαβε σε αυστηρό τόνο ο διοικητής. «Και έννοια σας. Θα λάβει αυτό που του αξίζει. Ακριβώς όπως το γράφει ο Άγιος Πατέρας μας, ο Πάπας Παύλος, στην εγκύκλιο που εξέδωσε ότι «δεν πρέπει να λησμονόμεν ότι οι Έλληνες δεν έχουν πίστην, όθεν δέον να τους μεταχειριζόμεθα ως άγρια θηρία, να τους αποσπόμεν οδόντας και όνυχας». Ο Κοσμάς έκανε πως δεν καταλάβαινε και κίνησε να πάει σε άλλη γειτονιά της πόλης. Ήδη όμως κάποιοι κουκουλοφόροι τον είχαν πάρει στο κατόπι και περίμεναν να τον απομονώσουν. Ήταν κάτι μπράβοι που τους είχαν στείλει οι κατεξοχήν εχθροί του Κοσμά, από 5 φλουριά στον καθένα, ένα τώρα και τα 4 μετά. «Αν δεν τον ξεκάνετε, τουλάχιστον διώξε τον, αλλά δώστε του να καταλάβει πως δεν πρέπει να ξαναπατήσει το ποδάρι του εδώ». «Μάλιστα, κύριε Ακώβ, θα γίνει όπως προστάζεις». Και έγινε όπως πρόσταξε ο μεγαλέμπορος και αρχιτοκογλύφος του νησιού Ιακώβου. Οι μπράβοι τον πρόλαβαν στο μαντούκι, σε μια στιγμή που οι χριστιανοί
που τον έπαιρναν από πίσω αραίωναν. Άργησαν να τον χτυπούν με μακριά παλούκια και προσπαθούσαν να τον καρφώσουν με τα μαχαίρια τους. Οι λίγοι χριστιανοί μπήκαν ασπίδα. Ένας χριστιανός τον σπρώχνει δυνατά σε μια βάρκα, αλλά ένας μπράβος προλαβαίνει και τον αρπάζει από το ράσο. Το ράσο φεύγει ξαφνικά από τις πλάτες του Κοσμά και ο γέροντας πέφτει με φόρα μέσα στη βάρκα. Ορμάνε μέσα και δύο χριστιανοί και αρχίζουν να κοπηλατούν με δύναμη, ενώ κάποιοι άλλοι συγκρατούν τους μπράβους στο λιμάνι του Μαντακιού να μην ριχτούν ξοπίσω του και τον πιάσουν. Και ο Κοσμάς κατάφερε και ξέφυγε και πέρασε την άλλη μέρα στους Αγίους 40, ενώ το ράσο του έμεινε και φυλάγεται μέχρι σήμερα στην εκκλησία του Μαντουκίου. Από τους Άγιους 40 ξαναπήγε στο Τεπελένη και ξαναείδε τη Χάμκο, την μάνα του Αλή Πασά. Πέρασε από την Αυλώνα, πήγε στην Χιμάρα, όπου έμεινε σχεδόν 3 μήνες. Έφτιαξε σχολιά παντού και κατόρθωσε να ξεπεράσει τα παράπονα των παπάδων και των καλόγερων, ώστε να αναλάβουν τα έξοδα των σχολείων. Και ξαναπήγε στον Περάτη. Τον Περάτη έγινε η δεύτερη μεγάλη πόλη που το παζάρι μεταφέρθηκε το Σάββατο και που τα γρόσια πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων. Η αγορά του Περατίου ήταν ασφικτικά γεμάτη το Σάββατο. Την Κυριακή, που έσυσαν οι ανταγωνιστές των Ελλήνων τους πάγκους τους, δεν πάταγε κανένας. Οι ραγιάδες πήγαιναν στην εκκλησία και μετά στο σπίτι. Οι Τούρκοι τους αγνοούσαν επιδεικτικά. Ήταν ο ίδιος ο Τούρκικος Λαοντζίκος, άλλωστε, που είχε εφεύρει αυτή την τουρκική λέξη τσιφούτ για να τους χαρακτηρίσει. Οι κάτοικοι του Δυραχείου, της Κοριτσιάς, της Καβάγιας και της Κρόγιας, της γενέτειρας του θρηλυκού Σκεντέρμπεϊ, τον ενίσχυσαν για να κάνει σχολείο στην πόλη τους. Οι γυναίκες της Αλβανίας πήγαιναν ακόμα και τα χρυσαφικά τους στον Κοσμά για να φτιάξει τα σχολεία. Το ίδιο έκαναν και οι γυναίκες της Μακεδονίας. Πέρασε πάλι από την Αχρίδα, περιόδευσε τα χωριά της και στα περισσότερα έκανε σχολιά και παζάρια το Σάββατο. Μετά κατέβηκε προς την Καστοριά, την Κοζάνη, πέρασε σχεδόν όλη τη Δυτική Μακεδονία και κατέβηκε προς την Θεσσαλία. Από εκεί ξανανέβηκε στην Πίνδο και τράβηξε κατά τα Γιάννενα. Αφού περιηγήθηκε πολλά χωριά στην περιφέρεια, τράβηξε και κατά την πόλη. Οι προύχοντες τρομοκρατήθηκαν και έτρεξαν πάλι στον Πασά. Όμως λιγοστή η επιτυχία τους. Και ο Κοσμάς κατάφερε να στεριώσει τον λόγο του στην πόλη. Συνέχισε να διδάσκει στα προάστια και στα πέριξ χωριά. Στην συνέχεια πήγε προς τα βλαχοχώρια της Πίνδου και από εκεί στα αρβανιτοχώρια της Παραμυθιάς. Και τα γρόσια του κόσμου έριαν κατά χιλιάδες στα χριστιανικά πλέον παζάρια και τα σχολιά κτίζονταν το ένα μετά το άλλο.

Το τελευταίο ταξίδι του Κοσμά. Ήταν Ιούλιος 1779. Στον περάτη Πασάς ήταν ακόμα ο Κούρτ, ο οποίος σεβόταν βαθιά τον πατροκοσμά και μάλιστα του είχε δώσει ένα πάγκο δώρο για να αλλάξει το παζάρι και να γίνεται το Σάββατο. Παρότι οι Εβραίοι του τα είχαν μαζωμένα για το κακό που τους έκανε, ζήτησαν ξαφνικά μια επίσκεψη στο σαράι του για να το ανακοινώσουν, λέει, κάτι πολύ σοβαρό. Ήθελε, λέει, να έρθουν βράδυ για να μην τους πάρει κανένα μάτι και μαθευτεί η επίσκεψη. Ο Κούρτ κατάλαβε πως κάτι σοβαρό έκρυβε η πρόθεσή τους να τον δουν, έτσι εσπευμένα και μέσα στη νύχτα. Ετοίμασε το σαράι του, έβαλε τους μαγείρους του να φτιάξουν νόστιμα εδέσματα και αφράτες κλάβες να σερβίρουν. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ένας υπηρέτης. «Πασά μου, ήρθαν οι επισκέπτες σου. Φέρ τους μέσα», προστάζει ο Πασάς. Περνάνε μέσα δύο ηλικιωμένοι και ένας νεότερος. Ο Γερομοησής, ο Αβραάμ και ο Αρών. «Τα σέβη μας, Πασά μου. Σε προσκυνούμε, πολυχρονεμένε μου», λέει, και οι τρεις με μια φωνή και γονατίζουν χώνοντας την γαμψή τους μύτη στο χαλί. «Αφήστε τα αυτά, ωραία», τους λέει ευστηρά ο Πασάς, «και πέστε μου γιατί αργήσατε. Ξέρετε πόση ώρα σας περιμένω». «Μα Πασά μου», λέει ο Γερομοησής, «είπαμε να νυχτώσει, δεν είπαμε. Μη μας δει κανένα μάτι». «Πάντα πονηρή. Πάντα μέσα στο σκοτάδι», απαντάει ο Πασάς. «Καθίστε. Καθίστε και πέστε μου τι είναι αυτό που θέλετε». «Πασά μου», λέει πάλι ο Γερομοησής, «τα παιδιά μας πεινάνε». «Και πόσα παιδιά έχεις, ωραί Μωυσή», τον διακόπτει ο Πασάς. «Εγώ, Πασά μου, δεν έχω, αλλά οι άλλοι». «Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ, εσείς?», ρωτάει τους άλλους δύο Πασάς. «Εγώ, Πασά μου, δεν παντρεύτηκα ακόμα», λέει ο πενιντάρης Αβραάμ. «Καλά, εσύ είσαι βρέφος ακόμα, έχεις καιρό», τον ειρωνεύεται ο Πασάς. «Και εγώ έχω ένα γιο παντρεμένο», συνεχίζει ο Αρών. «Τότε για ποια παιδιά μου μιλάτε, βρε αθεόφοβη?», υψώνει την φωνή του Κούρτ. «Μα για τα παιδιά των Εβραίων, Πασά μου», ξαναλέγει ο Μωυσής. «Δεν πράξατε καλά, Πασά μου, που βοηθήσατε αυτόν τον σεϊτάν καλόγερο με τα παζάρια. Καταστραφήκαμε». «Σιγά μην καταστραφήκατε», διακόπτει ο Πασάς. «Ναι, ναι, Πασά μου. Την Κυριακή δεν έρχεται κανένα στα παζάρια μας. Τούρκοι και Ρωμιοί πάνε μόνο στα δικά τους παζάρια το Σάββατο». «Και εμείς πώς θα ζήσουμε?», ξαναλέγει ο Μωυσής. «Μεγάλο κακό μας έκανε αυτός ο καλόγερος. Μας κατέστρεψε», πετάγεται και ο Αβραάμ. «Τότε να κάνετε και εσείς τα παζάρια σας το Σάββατο», πρότεινε ο Κούρτ Πασάς. Οι Εβραίοι τεινάχτηκαν και οι τρεις ταυτόχρονα, με έκφραση ανησυχίας και οργής. «Μα τι λες, Πασά μου», του λέει ο Μωυσής. «Το Σάββατο ο νόμος μας λέει μέχρι και με λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνουμε, όχι να εργαστούμε». «Και τι είναι, μωρέ, αυτός ο νόμος, πώς κάνετε έτσι?». «Αλλά, για πείτε μου, όλο γύρω φέρνετε και στο θέμα δεν μπήκατε ακόμα». «Να λοιπόν, Πασά μου», παίρνει τον λόγο ο Μωυσής. «Ασφαλώς θα έχεις ακούσει πως λέγεται ότι αυτός ο διαβολοκαλόγερος είναι πράκτορας της Μοσκοβίας. Όπου πάει και όπου σταθεί, όλο για ένα ξανθό γένος μιλάει στους ραγιάδες που θα έρθει και θα σας ξεκάνει όλους εσάς τους Τούρκους». «Βρε, άστα παραμύθια», τον διακόπτει ο Κούρτ. «Που θα μου πεις πως σας κόφτει εσάς για την Οθωμανία και αν θα την φάει η Μοσκοβία? Στο θέμα μας, πιο γρήγορα. Να, εκτός από τη Μοσκοβία, λέει στους χριστιανούς
να μην πληρώνουν φόρους. Μωυσή, παλιοζάγαρο, χάνω την υπομονή μου. Αυτός, μωρέ, αυτός είναι Άγιος. Βρέστε μου, μωρέ, έναν Τούρκο να είναι πιο καλός άνθρωπος από αυτόν. Βρέστε μου έναν από εσάς και εγώ θα τον κρεμάσω αμέσως τον καλόγερο. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε, Πασά μου. Και ένας λόγος ακόμα είναι ότι παρασέρνει τους Ρωμιούς να τον ακολουθούν. Για δέστε, ολόκληρα κοπάδια ανθρώπων που τον ακολουθούν και παρατούν τις δουλειές τους. Και τα χωράφια μένουν άσπαρτα και έτσι το κράτος χάνει φόρους και έσοδα, συνεχίζει ο Αρών. Μα και αυτό, μωρέ, δεν είναι αλήθεια, πετάγεται εξαγριωμένος ο Κούρτ. Μπορεί, αλλά είναι το τέλειο άλοθη για να τον βγάλετε από την μέση, του λέει ο Αβραάμ. Τι λέτε, ωρε ζαγάρια, που και οι τρεις μαζί δεν αξίζεται ούτε μία τρίχα από τα γένια του, πετάγει το Κούρτ. Αυτόν, μωρέ, τον Άγιο. Αυτόν που και εσάς ακόμα, παρότι δεν το αξίζετε, καλεί τους χριστιανούς να σας σέβονται. Εγώ τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει στους χριστιανούς πως άτυχον αδίκησαν κάποτε Τούρκο ή Εβραίο να επανορθώσουν, να δώσουν πίσω ό,τι πήραν άδικα. Ναι, Πασά μου, αλλά μας κατηγοράει κιόλας. Αν ακούσατε τον ένα του λόγο, θα έπρεπε να ακούσετε και τις κατηγορίες, απάντησε ο Αβραάμ. Μα γιατί, άδικα σας κατηγοράει, ρώτησε ο Κούρτ. Πασά μου, πεινάμε. Κάνε κάτι να ξανάρθουν τα παζάρια την Κυριακή και από μας ό,τι θέλεις. Και να ξεκάμω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, μωρέ, ρωτάει ο Πασάς. Πασά μου, θα σου δώσουμε 15.000 χρυσά γρόσια, πετάγει το Αβραάμ. Όχι, μωρέ, θα τον διώξω από το πασαλίκι μου, να πάει παραπέρα. Μα, Πασά μου, και εκεί οι Εβραίοι πεινάνε. Σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία τα Εβραιόπουλα περπατάνε ξυπόλυτα και οι Εβραιοπούλες έχουν αδυνατήσει τόσο που ούτε για γάμο τις παίρνει κανείς, ούτε παιδιά μπορούν να κάνουν από την πείνα. Σιγά, μωρέ ζαγάρ, και μας έψες τώρα, τον διακόπτει ο Κούρτ. Να τον σκοτώσω δεν μπορώ. Να τον διώξω, ναι. Να τον βάλω φυλακή, ναι, μονολογεί ο Κούρτ, περπατώντας ανήσυχος μέσα στο σαλόνι του. Μήπως να τον πιέσω να μην ξαναμιλήσει για παζάρ την Κυριακή. Μα τι λες τώρα, Πασά μου, τον διακόπτει ο Μωυσής. Τώρα το κακό έγινε. Δεν μας έχει μείνει κανένα παζάρι από τον Περάτη ως την Αλεξάνδρεια. Αυτός ο Σεϊτάν καλόγερος πρέπει να πληρώσει για το κακό που έκανε. Πέραν τούτου, Πασά μου, αυτά που σκέφτηκες εσείς τα σκεφτήκαμε και εμείς. Τα σκεφτήκαμε πάρα πολύ καιρό. Και μπράβο στείλαμε και λεφτά του τάξαμε να χτίσει εκκλησίες και σχολεία, αλλά αυτός ο σατανάς, ξέρεις τι μας απάντησε. Μας απάντησε, συνεχίζει ο Αβραάμ, πως τα χρήματά μας είναι καταραμένα, γιατί είναι από την τοκογλυφία και το δουλεμπόριο και πως θα προτιμούσε να γίνεται η λειτουργία στην Ήπεθρο και το μάθημα επίσης, παρά να κτίσει εκκλησίες με τα λεφτά μας. Τελικά, αυτός ο πατροκοσμάς είναι στα αλήθεια λεβέντης. Είναι πραγματικά Άγιος και ο Θεός του τον προστατεύει, απαντάει ο Κούρτ. Θα δοκιμάσω να τον πείσω να το σταματήσει αυτό με τα παζάρια. Εσάς δεν σας ακούει, αλλά εμένα με αγαπάει και θα με ακούσει, συνέχισε ο Κούρτ.

Θα προσπαθήσω να τον πείσω να σταματήσει αυτό με τα παζάρια. Άδικος κόπος, πασά μου, απαντάει μου εσείς. Μπορεί να δώσει και τη ζωή του την ίδια για να σώσει ένα Ρωμιό ή ένα Τούρκο, αλλά μπορεί να αντέξει και το σκληρότερο βασανιστήριο για να μην κόψει ούτε μία λέξη από το κήρυγμά του, ειδικά αυτό με τις Κυριακές. Αυτός είναι άνθρωπος Άγιος, ξαναλέει ο Πασάς. Ο Γερομοησής σηκώνεται και κάνει να φύγει χωρίς απάντηση. Σηκώνονται και οι άλλοι δύο και πάνε προς την πόρτα. «Πού πάτε, ωραία ζαγάρια?» φωνάζει ο Πασάς. «Μα να φύγουμε, Πασά μου, γιατί η κουβέντα μας δεν βγάζει πουθενά», απαντάει ο Μωυσής. «Πέστε μου, μωρέ, τι θέλετε να κάνω?» «Αλλά να μπορώ να τον κάνω», λέει ο Κούρτ. «Τον θάνατο του Κοσμά», λέει χωρίς περιστροφές ο Μωυσής. «Το θάνατο του Κοσμά και παίρνεις 15.000 γρόσια». «Θα αστειεύεστε βέβαια. 15.000 γρόσια μόνο για τον πιο άγιο άνθρωπο που περπατάει στον κόσμο?» 20.000 και τέλος», απαντάει ο Μωυσής. «Μπα», σουφρώνει τα χείλη του ο Πασάς. «Αν ήταν τουλάχιστον 50. «Πασά μου, σου είπαμε πως πεινάμε. Είναι πολλά τα 50. «Καλά, καλά, δώστε 40, αλλά ούτε γρόση παρακάτω. Και θα στείλω αμέσως να τον φέρουν εδώ στον Περάτη, δήθεν για να τον ανακρίνω για τις βλακίες που μου λέγατε για τους φόρους. Πασά μου, 30. Πάρτα ή φεύγουμε αμέσως», ξαναλέει ο Μωυσής κοφτά και κάνει να ανοίξει την πόρτα. «Άντε, 30», φωνάζει ο Πασάς. Οι επισκέπτες του μετρούν 30.000 και φεύγουν. «Καληνύχτα, πολυχρονεμένε μου», του λένε με κοροϊδευτικό τόνο στην φωνή τους. «Καληνύχτα, τσιφούτιδες», απαντάει ο Κούρτ. «Τα καταφέρατε πάλι. Ένα πραγματικό Άγιο με μόνο 30.000. Δεν ξανά γίνε τέτοια τιμή». Στον Σταυρό του Μαρτυρίου. Ο Άγιος, παρότι είχε την άδεια του Πατριάρχη, άρα ουσιαστικά την άδεια του Σουλτάνου, συνήθιζε σε κάθε τόπο που πήγαινε να παίρνει και την άδεια του τοπικού διοικητή ή φεουδάρχη για να μπορεί να κινείται απρόσκοπα. Μερικές φορές μάλιστα επισκεπτόταν και τους χοντζάδες. Όταν έφτασε το χωριό Κολικόντασι παρέα με τους μαθητές του, θέλησε να επισκεφτεί και τον χόντζα της περιοχής. Ζήτησε να μάθει που μένει και κίνησε να του υποβάλει τα σέβη του. Στον χόντζα όμως, λίγη ώρα πριν, είχε φτάσει μια άλλη κουστοδία από μερικούς στρατιώτες και 3-4 πολίτες από τον Περάτη, απεσταλμένοι από τον Κούρτ Πασά. «Μέρχαμπα, πολυχρονεμένη μου χόντζα», λένε οι απεσταλμένοι. «Μέρχαμπα, περάστε». «Ποιος καλός αέρας σας φέρνει εδώ?», ρωτάει ο χόντζας. «Χόντζα μου, άκουσε με καλά και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει», του λέει ένας από τη συνοδεία. «Ο Κούρτ θέλει να συλλάβουμε αυτόν τον καλόγερο, τον Πατροκοσμά, να τον πάμε για ανάκριση στον Περάτη». «Για», αφήνει να μακρώσει το επιφώνημα ο χόντζας. «Και εγώ τι δουλειά έχω? Τι δουλειά έχω με αυτά?» «Να, επειδή ο Πασάς θέλει να τον πιάσουμε χωρίς να προκαλέσουμε αναταραχή μεταξύ των Ρωμιών, σκεφτήκαμε να το κάνουμε με τρόπο». «Και ποιο τρόπο βρήκατε, ωραία, που θα μπορούσα να βοηθήσω εγώ?» «Να, χόντζα μου», του ξαναλέει ένας από την παρέα. «Θα τον καλέσεις στο κονάκι σου να τον φιλέψεις δήθεν μετά το κήρυγμά του. Αυτός θα έρθει μόνος του ή με 2-3 μαθητές του. Θα μείνουν ως αργά το βράδυ ή και θα περάσουν το βράδυ εδώ και τότε
Θα τον πιάσουμε να τον πάμε στον περάτη. Έκανε ο Χόντζας, ξύνοντας το πηγούνι του. Εκείνη την ώρα, ο υπηρέτης του μπαίνει τρέχοντας στο δωμάτιο και φωνάζει στον Χόντζα. «Άγιε πατέρα, ο καλόγερος! Ήρθε ο καλόγερος και θέλει να σε δει». Ο Χόντζας έμεινε άναυδος. Οι επεσταλμένοι από τον περάτη έμειναν και αυτοί άφωνοι. «Από εδώ», τους λέει ο Χόντζας. «Βγείτε γρήγορα από εδώ και περιμένετε με», τους λέει και τους πρόχνει από τη μια άλλη πόρτα σε κάποια άλλα διαμερίσματα. Στην αυλόπορτα του Χόντζα ο Κοσμάς και 4 μαθητές του καρτερούσαν να τους ανοίξουν. Οι χριστιανοί, θες από διέστηση, μάτια είχαν προσπαθήσει νωρίτερα να τον εμποδίσουν να πάει στον Χόντζα. «Μα τι είναι αυτό που σε σπρώχνει να πας στον Χόντζα?» τον ρώταγαν. «Έχετε πίστη στο Θεό και μη φοβάστε. Να τον παρακαλάτε να με φυλάγει από τις παγίδες του διαβόλου και μάλιστα των Εβραίων, όπου ξοδεύουν χιλιάδες πουγγεία για να με θανατώσουν», τους απαντούσε ο Άγιος. «Μα δεν το συνηθίζεις αυτό, γέροντά μου. Πότε έχεις ξαναπάει σε Χόντζα να πάρεις την ευλογία του?» τον ρώτησε ο μαθητής του, ο Νίκον. «Μην επιμένετε, θα πάω», επέμενε ο Κοσμάς. «Μόνο που δεν ξέρω αν θα γυρίσω. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός», έλεγε ψιθυριστά, ενώ τα μάτια του υγραίνονταν και μία θλίψη ανάβλιζε από αυτά. Κάτι τον έκανε να αισθάνεται πως η ώρα ήγγιγεν, πως βαδίζει στον τόπο του μαρτυρίου του. Ήδη είχε αρχίσει να κάνει τον απολογισμό του, που φαίνεται και στην περίφημη επιστολή που έστειλε στον αδελφό του τον Χρύσανθο την ίδια χρονιά πριν φτάσει στο Καλικόντασι. «Πανοσιότατε αδερφέ μου, κύρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώσε και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την ψυχικήν σου και σωματικήν σου υγείαν. Χάριτη Θεία αδερφέ, υγιένο από σούν, ψυχικά δε Κύριος είδε. Τα κατ' εμέ και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Το όσον δε λέγω, δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς, ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδερφούς. Έως 30 επαρχίες περιήλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 δε διακοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγο μου βεβαιούντος δια τίνων επακολουθησάντων σημείων. Πλην, δόξα το λέγοντι, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Περιέρχομαι δε κατά το παρόν την παραμυθίαν και μαργαρίτην, ελπίζω δε εις ολίγων καιρών να σας απολαύσω αν ο Θεός θέλει. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι και οι φίλοι. Ασπάζω μέσα και τον πανιερότατον δεσπότην και εύχομαι πάντα στους εν Χριστώ αδελφούς. Υγείενε ψυχικά και σωματικά. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι. Ο Σος αδερφός, Κοσμάς ιερομόναχος.

Με τη συνοδεία των τεσσάρων μαθητών του, ο Κοσμάς πέρασε το κατώφλι του σπιτιού και έφτασε στον Χόντζα. Έσκυψε, τον προσκύνησε και του φίλησε το χέρι. Το ίδιο και οι μαθητές του με τη σειρά. «Καλώς τον Πάτερ Κοσμά. Καλώς τον στο κονάκι μου», λέει ο Χόντζας. «Πώς περνάς, πώς τα βγάζεις πέρα με τους τσιφούτιδες», ξαναρωτάει ο Χόντζας, δήθεν γεμάτος απορία, αλλά σίγουρα γεμάτος αγωνία. «Εγώ, Χόντζα μου, το λόγο του Θεού κηρύττω. Τους ανθρώπους στον ίσιο δρόμο θέλω να φέρω και να τους φτιάξω σχολεία. Εγώ δεν μίσησα ποτέ κανέναν, όπως και ο Κύριος μου ο Χριστός. Η τοκογλυφία όμως και το εμπόριο της Κυριακής είναι αμαρτία για μας τους χριστιανούς και για μας βρευλογημένη και για μας. Αλλά ο πολυχρονεμένος μας Κούρτ έμαθα πως σε υποστηρίζει. Α, μια και ο λόγος για τον Πασά μας, μόλις λίγο πριν έλαβα ένα μήνυμα από την αφεντιά του. Μου είπε τα καλύτερα λόγια για σένα και πως χαίρεται που ήρθες πάλι στο πασαλάκι του. Είπε πως θέλει να σε ματαδεί και γι' αυτό θα στείλει ανθρώπους από τον Περάτη να σε πάρουν να σε πάνε σε αυτόν». Ο καλόγερος μένει σιωπηλός και τα μάτια του στρέφονται προς τον ουρανό. Οι μαθητές του ταράζονται. «Θα κάνω όπως προστάζεις, Χόντζα μου», του είπε ταπεινά ο Κοσμάς. «Μα δεν προστάζω εγώ, γεροντά μου», του απάντησε ο Χόντζας. «Έτσι είπε ο Πασάς. Αύριο πρωί θα ξεκινήσεις για τον Περάτη». Καληνυχτίζει ο Χόντζας και βγαίνει από το δωμάτιο, αφήνοντας μέσα τον Κοσμά και τους μαθητές του. Δίνει εντολή στους στρατιώτες να σταθούν έξω από την πόρτα και τα παράθυρα και να τα φρουρούν. Ο πατροκοσμάς κοιτάζει τους μαθητές του που έδειχναν να φοβούνται και προσπαθεί να τους δώσει θάρρος. «Παιδιά μου, φαίνεται πως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω». «Μα τι λες, πατέρα μας, ο Κούρτ σ' αγαπάει, σ' όλο τον κόσμο το λέει. Για καλό θα σε θέλει», του λέει ο Ζήκο Μπιστρέκης. «Με αγαπούσε. Ίσως και να μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει πιο πολύ το χρήμα. Και όταν αυτά τα δύο τα βάλει στη ζυγαριά, θα γύρει προς το χρήμα», απάντησε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέστε όμως, γιατί είναι αμαρτία να στεναχωριέστε για κάτι που αποφάσισε ο Θεός. Γιατί όλοι μας πορευόμαστε προς Αυτόν σε όλη μας τη ζωή και εκεί είναι ο προορισμός μας. Μην λυπάστε λοιπόν τώρα, παιδιά μου. Τώρα είναι η ώρα της χαράς. Αισθάνομαι τον Κύριο να με καλεί. Δοξάστε Τον». Ο Άγιος χαμογελούσε και εκείνοι λυπόντουσαν. Τον κοίταζαν με μάτια βλοσιρά, βουρκωμένα. «Να πείτε στους χριστιανούς πως το ταξίδι μου τελείωσε, πως μόλις αγόρασα το εισιτήριο και σε λίγο μπαίνω στο πλοίο της αιωνιότητας και ταξιδεύω προς την απέραντη ομορφιά του ουρανού και τις παρέες των προγόνων μας, των Αγίων, των Αγγέλων και του ίδιου του Θεού. Να τους πείτε να έχουν πίστη και θάρρος, να αγαπάνε τον Θεό και εσείς να τους συντρέξετε και να τους βοηθήσετε. Μην αφήσετε τον σπόρο μου να ξεραθεί. Γράμματα ελληνικά και την Κυριακή αργία, αφιερωμένη μόνο σε εκείνον τον ύψιστο».

Και ενώ έλεγε αυτά, μπήκαν απότομα δύο στρατιώτες και διέκοψαν τον λόγο του. «Εσείς οι άλλοι θα φύγετε», λέει ο Τούρκος. «Μόνο τον Πατροκοσμά θέλουμε». Οι μαθητές του ξέσπασαν σε κλάματα γοερά. Γονάτισαν και ασπάζονταν το χέρι του δασκάλου τους, γυμίζοντάς το δάκρυα. Αυτός τους έπιασε από τους ώμους έναν-έναν. Τους σήκωσε, τους ασπάστηκε σταυρωτά και τους χαιρέτησε. «Στο καλό, παιδιά μου. Καλόν αγώνα και καλό τέλος. Θα σας περιμένω εκεί πάνω που πάω. Τα ακούτε? Θα σας περιμένω», φώναζε, περνώντας την αυλόπορτα μέσα στο σκοτάδι, συνοδευόμενος από τους Τούρκους στρατιώτες. Τον πήραν τον Κοσμά μέσα στη νύχτα και τον πήγαν στο φυλάκι του στρατού. Τον έκλεισαν μόνο του μέσα σε ένα δωμάτιο, καρτερώντας την αυγή να κινήσουν για τον Περάτη. «Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου σε όλες τις καρδιές και σε όλες τις φυλές. Αμήν. Και φύλαγε τα παιδιά μου αυτά που άκουσαν από το στόμα μου τα λόγια σου και πίστεψαν. Αμήν». Μετά την μακροσκελή προσευχή, απολογισμό της ζωής του, άρχισε να ψέλνει και η όμορφη ψαλμωδία έσκιζε την σιωπή της νύχτας και γέμιζε ανατριχύλα τους στρατιώτες του φυλακίου. «Μα τι κάνει, μωρέ, αυτός ο καλόγερος και τραγουδάει τέτοια ώρα?» φωνάζει ένας φρουρός. «Μάλλον θα χαίρεται που τον πάμε στον Περάτη. Θα σκέφτεται τι καλούδια θα τον φιλέψει ο Πασάς και πως θα καλοπεράσει», λέει ο άλλος και ξεσπάνε μαζί σε γέλια. Η κούραση κατέβαλε τον Πατροκοσμά και μετά από λίγο έκλεισε τα μάτια του. Ο ύπνος τον αγκάλιασε βαριά και δεν τα ξανάνοιξε παρά μόνο όταν ξημέρωσε για τα καλά. Τότε άνοιξαν οι πόρτες του δωματίου και μπήκαν μέσα οι στρατιώτες. «Είσαι έτοιμος, καλόγερε?» τον ρώτησε ένας, μάλλον ο ανώτερος. «Ναι, παιδιά μου, πάντα ήμουν έτοιμος για τούτο το ταξίδι», απάντησε ο Άγιος. Τον έβαλαν πάνω σε ένα άλογο και ξεκίνησαν. Ο Χόντζας βγήκε στην αυλόπορτα και τον κοίταζε από μακριά. «Γεια». Ήταν Άγιος άνθρωπος. «Κρίμα. Δεν τάξιζε να πάει με τέτοιον τρόπο», είπε και έκλεισε την αυλόπορτα πίσω του.

Οι στρατιώτες και οι πολίτες της συνοδείας είδαν από μακριά να τον ακολουθούν δύο καλόγεροι. Σταμάτησαν στο δρόμο και είδαν δύο από τους μαθητές του Πατροκοσμά, τον Ζήκο Μπιστρέκη και τον Σάπφυρο Χριστοδουλίδη. «Πού πάτε ρε ωραία ζαγάρια, σας τρώει μήπως το αίμα σας?» «Στον περάτη αφέντες μου», τους απάντησε ο Τσάπφυρος, «μην τύχει και χρειαστεί τίποτε ο δάσκαλός μας». «Τι λέτε ωραία ζαγάρια», αγρίεψε ο Τούρκος. «Εκεί που πάει ο καλόγερος θα έχει απ' όλα τα καλά του Θεού και όχι την δική σας φροντίδα». «Πιάστε τους», διατάζει τους στρατιώτες του. Και αυτοί συλλαμβάνουν τους δύο καλόγερους και τους παίρνουν μαζί τους. Σε ένα όμορφο σημείο του δρόμου, σε ένα ύψωμα που φαινόταν κάτω ολόκληρη η πεδιάδα που την πάταγε απλωμένο σαν φιδωτόμαρο το κορμί του άψου, στάθηκαν να ξαποστάσουν. Οι πολίτες φωνάζουν τον αρχηγό των στρατιωτών παράμερα και αρχίζει μία ψιθυριστή συνομιλία. «Εδώ μου φαίνεται πως είναι το καλύτερο μέρος», λέει ο ένας πολίτης. «Έχει και ένα δέντρο εκεί πέρα, να στήσουμε την κρεμάλα». «Μα τι λες», του λέει ο στρατιώτης. «Αν δεν τον πάω στον περάτη, θα κρεμάσει εμένα ο Κούρτ». «Μη σ' απασχολεί ο Κούρτ. Πήρε 30.000 γρόσια από τον Γερομοησί. Από 1.000 θα πάρετε εσείς. Και η ευθύνη σε μένα», είπε ο πολίτης, που ήταν ο δημόσιος φορείς πράκτορας εξ αυτών που συκοφάντησαν τον Κοσμά στον Κούρτ Πασά. «Δεν ξέρω. Δεν λέω, τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά και με τους άλλους τι θα κάνουμε που θα είναι μάρτυρες?» «Πάρ' τους τώρα να τους κλείσουμε σε ένα μπουντρούμι για κάμποσο καιρό. Έτσι, για να μην μάθουν οι χριστιανοί τι έγινε και ξεσηκωθούν». «Και μας πήραν και μας πήγαν εις το μοναστήρι της Ανδρονίτσης σκλάβους έως την σήμερον», έγραψε ο Ζήκο Μπιστρέκης. «Τι να πω, εντάξει τότε», είπε επικεφαλής των στρατιωτών. «Και το σώμα θα το θάψουμε?» «Κάπως θα γίνει», απάντησε ο πολίτης που πλήρωνε. «Θα το εξαφανίσουμε». Δίνει αμέσως διαταγή σε ένα στρατιώτη να φτιάξει την θηλιά και ο ίδιος πάει προς τον Πατροκοσμά. «Καλόγερε, θα σε κρεμάσουμε», του λέει. «Το ξέρω, παιδί μου», το απαντάει με μιλίχιο χαμόγελο Κοσμάς. «Μια στιγμή μόνο αφήστε με μονάχο». Τον άφησαν. Πήγε 5 βήματα πιο πέρα και γονάτισε. «Πατέρα μου, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου. Πάρε με κοντά σου και κάνε να βλαστήσουν οι σπόροι μου, να πολλαπλασιαστούν και να κυριεύσουν την γη προς δόξα δική σου, προς το συμφέρον όλων των ανθρώπων της γης. Αμήν». Σηκώθηκε, έκανε το σημείο του σταυρού με το δεξί του χέρι και ευλόγησε τα 4 σημεία του ορίζοντα. Έπειτα πλησίασε τους δήμιους. Τον πήγαν σε ένα δέντρο και του έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό. Ένας πήγε να του δέσει τα χέρια και τα μάτια. «Δεν χρειάζεται, παιδί μου», του είπε ο Άγιος. Ένας Τούρκος χτύπησε με δύναμη τα καπούλια του αλόγου που κάθισαν τον Άγιο και το πνεύμα του Αγίου φτερούγησε στον ουρανό, οδεύοντας προς τον ύψιστο πατέρα και δημιουργό. Και όπως συμβαίνει με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας, ακόμα και με τον ίδιο τον Χριστό, το νεκρό σώμα είναι αυτό που γεννάει τον μεγαλύτερο σπόρο και τις μεγαλύτερες σκοτούρες στους θυράνους. Το σώμα του Πατροκοσμά το γύμνωσαν από τα ράσα, του έδωσαν μια πέτρα στο λαιμό και το έριξαν στα βαθιά νερά του άψου ποταμού. Και οι δήμοι έφυγαν πλέον ήσυχοι για τον περάτη, να πάνε τα ψεύτικα μεν νέα στον Πασά και τα ευχάριστα στον γέρο Μωυσή Μπενιζέλο. Το σώμα του Αγίου όμως δεν έμεινε πολύ στον πάτο. Την τρίτη μέρα του μαρτυρίου έσπασε το σκοινί και ο Άγιος

αναδύθηκε στην επιφάνεια. Ο Παπαμάρκος, ο ιερέας του χωριού Κολικόντασι, καθόταν στην όχθη του ποταμού και γνάντευε θλιμμένος στο ποτάμι. Αναρωτιόταν τι να έγινε άραγε ο Άγιος, πώς να πορεύεται στο δρόμο για τον Περάτη, πώς να του φέρονται οι στρατιώτες, τι να τον καρτεράει άραγε στον Περάτη. Σκέφτεται τα χειρότερα, αλλά θέλει να είναι αισιόδοξος. Μπα, ο Κούρτ, μα αυτός τον αγαπάει τον Κοσμά. Αλλά πάλι, ξαφνικά του φάνηκε σαν να είδε κάτι να επιπλέει αργά. Σηκώνεται, πάει σε ένα υψωματάκι και κοιτάζει καλύτερα. Και βλέπει ένα κεφάλι, σαν να κολυμπούσε κάποιος άνθρωπος. Μπήκε αμέσως σε μια μικρή βάρκα για να δει τι είναι. Και είδε το κεφάλι του Αγίου και το τίμιο σώμα του να επιπλέει όχι οριζόντια, αλλά κάθετα, σαν να ήταν ζωντανό. Έσκυψε και το περιμάζεψε. Φίλησε τα άψυχα χέρια του Πατροκοσμά και στη συνέχεια τον αγκάλιασε, όπως η Παναγία τον Χριστό μετά την αποκαθήλωση, και ξέσπασε σε λυγμούς και κλάματα. Μετά το έπιασε την κουβέντα, σαν να ήταν ζωντανός απέναντί του. Τον ρώταγε για το μαρτύριό του, για το πώς συνέβη, και απιστούσε ρωτώντας τον πως αυτός ο Θεός είναι τόσο άδικος και το επέτρεψε. Και πάλι μετάνιωνε και ζήταγε συγγνώμη. «Γέννητο, Κύριε, το θέλημά σου». Έπειτα έβγαλε το ράσο του, τύλιξε το τίμιο σώμα του Αγίου και το έφερε στο χωριό. Εκεί και το κίδευσαν. Ένα τεράστιο πλήθος λαού από όλη την Βόρεια Ήπειρο και την Αλβανία έκλαιγε και οδυρόταν που έχασε τον πατέρα του. Ο δεσπότης Βερατίου και Αυλώνας χωροστατούσε στην εξώδια ακολουθία. Και στο ίδιο τον Περάτη ακόμα και ο Κούρτ λύγησε. Οι τύψεις άρχισαν να τον ζώνουν. Και όπως μας λέει ο Σάπφυρος Χριστοδουλίδης, προσπαθώντας να κουκουλώσει μέσω του τις δικές του ευθύνες, κάλεσε στον Περάτη τον φορείς πράκτορα που είχε δώσει την εντολή να κρεμάσουν τον Κοσμά και διέταξε να τον κρεμάσουν και αυτόν. Διέταξε επίσης να αφήσουν και τους μαθητές του ελεύθερους. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Αναστάσιος ο Ζωγράφος. Στα ουράνια σκηνώματα ζει και φρένεται ατελεύτητα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων. Πολλοί αθλημάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων αλλά και νεομάρτυρες προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ευάριστη στον Θεό. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Νεομάρτυρας Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης. Πατρίδα του τον Ναύπλιο. Γεννιέται από χριστιανούς γονείς και δέχεται στη ψυχή του τον σπόρο της χριστιανικής αλήθειας. Ασκείται στη ζωγραφική και εξασκεί την τέχνη ως βιοποριστικό επάγγελμα. Δέχεται και αραβωνιάζεται με την κόρη ενός χριστιανού. Γρήγορα όμως διαπιστώνει βασικά σφάλματα και διαλύει τον αραβώνα. Οι συγγενείς της κόρης διαμαρτύρονται, εξοργίζονται και χρησιμοποιούν μαγικά προκειμένου να κερδίσουν τον Αναστάσιο. Άλλος σατανάς που δέχονται για συνεργό τους δρά διαβολικά. Ο Αναστάσιος τρελαίνεται και κυκλοφορεί αξιολείπητος στους δρόμους. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται την κατάστασή του και τον μεταστρέφουν σε Τούρκο. Ο Αναστάσιος αλλαξοπιστεί άθελά του και ντύνεται την τουρκική ενδυμασία. Οι χριστιανοί θλίβονται στο αντίκρισμά του ενώ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Ο Κύριος παρακολουθεί τα γεγονότα και επεμβαίνει. Το χαμένο πρόβατο πρέπει να επανέλθει στην πίμνη. Η υγεία του προσφέρεται και ο Αναστάσιος επανακτά τη λογική του. Τότε αντιλαμβάνεται το φοβερό του ολίσθημα. Πάραυτα αποβάλλει τη στολή των απίστων και βροντοφωνεί δημόσια τη χριστιανική του ιδιότητα. Ομολογεί με παρησία τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την προσκύνηση του Παναγίου ονόματός του. Οι Τούρκοι αντικρίζουν κατάπληκτη την αλλαγή του νεαρού χριστιανού. Νιώθουν προδομένοι και ζητούν εκδίκηση. Ορμούν ακάθεκτη εναντίον του, τον χτυπούν και τον σύρουν ενώπιον του κριτή. Ο Αναστάσιος τον αντιμετωπίζει αγέροχα. Η ομολογία του θαραλέα, η πίστη του στον Χριστό δυνατή, η αγάπη του για εκείνον πολύ, ο ενθουσιασμός του ζωηρός, η απόφασή του αμετάκλητη. Επιζητεί το μαρτύριο ως ελάχιστο αντίτιμο της αλλαξοπιστίας του. Ο Τούρκος δικαστής παρακαλεί και κολακεύει ίστατα. Ο Αναστάσιος αδιαφορεί για τα πάντα και ενδιαφέρεται μόνο για τον προσωπικό του σωτήρα, τον Χριστό. Διακηρύττει λοιπόν το πιστεύω του και δείχνει την αποστροφή του στην πίστη των Τούρκων. Ο Κρητής αγανακτεί και διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Οι Τούρκοι έξαλλοι παραβλέπουν την εντολή και τιμωρούν οι ίδιοι τον Αναστάσιο. Ορμούν επάνω του με πέτρες, με ξύλα, με ξύφη, με μαχαίρια και κατακόβουν το σώμα του σε λεπτά κομμάτια. Ο μάρτυρας δέχεται υπομονετικά και αγώγιστα τα χτυπήματα. Το αίμα τρέχει ακατάσχετα. Η πόνη είναι αφόρητη. Οι δοξολογίες ανεβαίνουν θερμές. Οι προσευχές και για τους δημίους πύρινες. Η ψυχή του εξαγνισμένη από το μαρτυρικό του αίμα φθάνει στο θρόνο του Θεού πάλευχη και δέχεται τον άθαρτο στέφανο της νίκης. Εκεί στο χώρο του Παραδείσου αγάλατε τώρα και πρεσβεύει και για μας που τον τιμάμε
τη μνήμη του την 1η Φεβρουαρίου.

μια ηρωίδα της πίστεως, η Αγία Περπέτουα. Το δέντρο της Ορθοδοξίας, η Περονόβιο, είναι ποτισμένο με αίμα ηρώων. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Μαρτύρων. Αναρρύθμιτες ψυχές απαρτίζουν τη στρατιά των μαρτύρων και κοσμούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ψυχές αγωνιστικές και θαραλέες, τολμηρές και φλογερές, θυσιάζουν κάθε ανθρώπινη αγάπη μπροστά στη Θεία Αγάπη. Μια τέτοια γυναικεία μορφή είναι η Αγία Περπέτουα. Πατρίδα της η πόλη Θουβρίτανα της Αφρικής. Γεννιέται από αρχοντική οικογένεια και ανατρέφεται μέσα στην πολυτέλεια. Σε ηλικία 22 ετών, οι γονείς της την παντρεύουν με αξιωματούχο νέο και αποκτάει ένα παιδί. Από το σάτυρο κατηχείται στην πίστη του Χριστού. Η Περπέτουα ζει τις πρώτες στιγμές της υψηλής γνωριμίας της με τον Κύριο. Ο σύζυγός της, φανατικός ειδωλολάτρης, πληροφορείται τη χριστιανική ιδιότητά της και την εγκαταλείπει με το βρέφος. Η γενναία χριστιανή συνεχίζει τη χριστιανική της πορεία. Μελετάει, προσεύχεται και προσπαθεί να εναρμονίζει τη ζωή της με το θέλημα του Θεού. Κάθε μέρα και περισσότερο αυξάνει η πίστη και η αγάπη της στον Χριστό. Και η ώρα της ομολογίας δεν αργεί. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός κηρύσσει διωγμό κατά των χριστιανών. Η Περπέτουα συλλαμβάνεται μαζί με άλλους χριστιανούς και φυλακίζεται. Οι συνθήκες διαβίωσης στα σκοτεινά και υγρά κελιά των φυλακών είναι τρομερές. Οι μαστιγώσεις και οι εξυβρίσεις, οι ραβδισμοί και οι εξευτελισμοί εξαπολύονται καθημερινά, αλλά αντικρούονται ηρωικά. Η περήφανη αρχοντοπούλα είναι αποφασισμένη να υποφέρει για τον Χριστό. Ο πατέρας της την επισκέπεται και προσπαθεί να τη μεταπίσει. Η αιμονή και η ετιμιγορία της τον εξαγριώνουν και αποχωρεί νικημένος. Η Περπέτουα δέχεται το βάπτισμα και παίρνει τη Θεία Χάρη. Προσεύχεται θερμά, οραματίζεται και ενδυναμώνεται. Στη φυλακή φέρνουν το βρέφος της για θυλασμό και εκεί αναμένει τη μέρα της δίχης. Ο πατέρας της επανεμφανίζεται και προσπαθεί να τη συγκινήσει προβάλλοντας τα γυρατιά, την οικογενειακή τιμή, το σπλάχνο της. Η Περπέτουα ιεραρχεί τις αξίες. Σέβεται τον πατέρα της, τιμά την οικογένειά της, αγαπάει το παιδί της, αλλά πάνω απ' όλα υπεραγαπάει τον Χριστό. Η απάντησή της είναι κατηγορηματική. «Πατέρα, το όνομα Χριστιανή τιμάει την οικογένειά μας. Το δε παιδί μου το παραδίδω στην αμέριστη προστασία του Θεού». Σε λίγο η ανάκριση αρχίζει και η Περπέτουα, παρά τη συναισθηματική πίεση, ομολογεί στεναρά την πίστη της και κατατροπώνει το δικαστή με τις απαντήσεις. Η απόφαση είναι κατεδικαστική. Θα ρυφθεί στα θηρία. Η ηρωίδα χριστιανή πανηγυρίζει. Μένει στη φυλακή και αναμένει τη μέρα του μαρτυρίου. Προσεύχεται, κοινωνεί και είναι πανέτοιμη. Ο Κύριος είναι μαζί της και την ενισχύει με οπτασίες. Η μέρα του μαρτυρίου φθάνει. Οι μάρτυρες πασίχαροι παρελάβουν για το αμφιθέατρο. Η Περπέτουα προχωρεί αγέροχα. Βαδίζει για τον ουρανό. Σε λίγο μια δάμαλη στρυπάει με τα κέρατα το σώμα της και την εξφεδονίζει. Πονάει, αλλά ορθοστατεί. Η αντοχή της προκαλεί το θαυμασμό του κόσμου. Ένα ξύφος την αποκεφαλίζει για να δώσει το παρόν στο προσκλητήριο κάλεσμα του Κυρίου εκεί στα ουράνια σκηνώματα.

0: Άγιος Ιορδάνης. Είναι ο μάρτυρες, οι χνηλάτες ακριβείς των μαρτύρων, κοσμούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Είναι ο μάρτυρες, ευθαρσείς ομολογητές, γενναίοι αγωνιστές, δίνουν πολλάκις και αυτόκλητα τη μαρτυρία Χριστού. Φλογεροί εραστές του Θεού επήγονται να βρεθούν κοντά Του για να χαίρονται άλικτα τη θέα της παρουσίας Του και να δέχονται την άβρα της αγάπης Του. Ευδιάκριτη θέση στην νεομαρτυρική χωρία καταλαμβάνει και ο Άγιος Ιορδάνης. Γόνος ευκλεής της τραπεζούντας του Πόντου. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και αγαπά πολύ τον Χριστό. 40χρονος εισέρχεται στον οικογενειακό στίβο και εγκαθίσταται στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολεως. Εκεί ζει και εργάζεται, ανάμεσα βέβαια και σε Οθωμανούς. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε διασκεδάζοντας με Τούρκους, ένας συμπαίκτης του μίλησε κοροϊδευτικά για τον Άγιο Νικόλαο και εκείνος ανταπάντησε παρόμοια για τον Μωάμεθ. Την επομένη μέρα καταγγέλλεται στον έπαρχο ως υβριστής του Μωμεθανισμού. Προκαλείται επίμονα να δεχτεί τον μουσουλμανισμό ώστε να αποφύγει το θάνατο. Ο Ιορδάνης, πιστός ακόλουθος του Ιησού, δεν διανοείται την προδοσία. Παραμένει εδραίος και το δηλώνει στεναρά και βασανίζεται σκληρά. Η θανατική καταδίκη απόφαση τελεσίδικη, εφόσον οι προκλητικές προσπάθειες ήταν αναποτελεσματικές. Ο αποκεφαλισμός φραγίζει τη γήινη πορεία του και τον εισάγει στην αιωνιότητα για ατελεύτητη πανεφροσύνη.
1: Άγιος Σταμάτιος Νικόλαος Ιωάννης, θησαυροφύλακες της πίστεως. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Πρόσκαιρα αγαθά επιζητούμε, αιώνια αγαθά μας προσφέρει ο Θεός. Ως θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε, και η οδή Σου ανεξιχνίαστη. Η ζωή των αυταδέλφων Σταματίου και Ιωάννου και του Νικολάου, απόδειξη της σωτήριας επέμβασης του Θεού. Ας τους παρακολουθήσουμε. Πατρίδα τους είναι οι Σπέτσες, γονείς τους ο Θεόδωρος Γκίνης και η Ανέζο. Γρήγορα ορφανεύουν από πατέρα και ρίχνονται στη βιοπάλη. Εμπορεύονται και επιδιώκουν την αύξηση των υλικών αγαθών. Το πλοίο τους με το φορτίο λαδιού από την κακοκαιρία προσαράσει απέναντι από τυχείο στον Τζεσμέ της Μικράς Ασίας. Εξέρχονται στη ξηρά. Αποκαλύπτονται σε ένα χριστιανό και επιζητούν τη βοήθειά του. Τροφές και επιδιόρθωση του πλοίου θέλουν και πληρώνουν ανάλογα. Η υπόσχεση είναι θετική, αλλά αθετείται σύντομα. Τους προδίδει στον αγά και συλλαμβάνονται. Από τους 7 ναυαγούς, οι 2 προσπαθούν να διαφύγουν και θανατώνονται. Οι άλλοι 2 πέφτουν στη θάλασσα και ο πλοίαρχος Νικόλαος με τους 2 αδελφούς, Σταμάτιο και Ιωάννη, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Χίο, στον Πασά. 26 Ιανουαρίου 1822. Εξετάζονται και καταδικάζονται τα μεν 2 αδέλφια σε φυλάκιση, ο δε Νικόλαος σε αποκεφαλισμό. Με την ομολογία της πίστεως στα χείλη, εισέρχεται πρώτος στο χορό των μαρτύρων τροπεούχος. Οι 2 αδελφοί στη φυλακή χαίρονται, που υποφέρουν για την αγάπη του Χριστού. Ο Πασάς αποστέλει 2 ανθρώπους ειδικούς του για να τους μεταπίσουν. Οι αφιδόλευτες υποσχέσεις δωρεών διαδέχονται τις απειλές σκληρών τιμωριών. Οι 2 νέοι όμως παραμένουν εδραίοι στην πίστη, ανένδοτοι στις πιέσεις. Ο Πασάς πληροφορείται την αδιαλαξία τους και εξοργίζεται. Ο Θεός παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων και αποκαλύπτει τους μάρτυρες την ημέρα της τελικής φάσης του αγώνα. Η χαρά είναι έκδηλη, η προετοιμασία επίγουσα. Στέλνουν κρυφά γραπτή εξομολόγηση στον αρχιερέα Χίου και ζητούν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Η απάντηση φθάνει. Η φράγκα γυναίκα ενός φυλακισμένου γίνεται κομίστρια της Θείας Κοινωνίας και των αρχιερατικών μηνυμάτων. Προσευχή και θάρρος, παιδιά. Η δόξα του ουρανού σας αναμένει, συνιστά ο αρχιερέας και συνεύχεται. Σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού τώρα, υμνολογούν τον Θεό, παρακαλούν τη Θεοτόκο και παίρνουν δύναμη ακατάβλητη, χάρη θεϊκή. σε λίγο αποφυλακίζονται, ανακρίνονται και διακηρύττουν στενερά τη χριστιανική τους πίστη. Χριστιανοί είμαστε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Ποτέ δεν θα την αρνηθούμε. Ο Πασάς προστάζει έξαλλο στον αποκεφαλισμό τους. Παρευθείς δυο γυμνά σπαθιά προβάλλουν για εκφοβισμό. Ο Ιωάννης το αντίκρισμά τους οχριά. Ο Σταμάτιος όμως αμέσως τον στηρίζει, τον ενθαρρύνει. Ο Ιωάννης συνέρχεται και επανέρχεται στο μαρτυρικό του ζήλο. Και οι δυο αυτάδελφοι βαδίζουν τώρα θριαμβευτικά το δρόμο του μαρτυρίου. Χριστιανοί είμαστε, δεν ελοξοπιστούμε. Κύριε, μνήσθητη ημών εν τη βασιλεία σου. Διαδηλώνουν εκφόνος και επιδέχονται την αποκεφάλιση. Οι ψυχές φτάνουν στο θρόνο του αθλοθέτη Κυρίου και παίρνουν το νόμιμο άφθαρτο στέφος. Τα σώματα ρίχνονται στη θάλασσα. Σύντομα όμως περισυλλέγονται και ενταφιάζονται. Ο 15χρονος Σταμάτιος και ο 22χρονος Ιωάννης, καλλίνικοι μάρτυρες, κοσμούν την ομίγυρη των νεομαρτύρων και μας προσκαλούν να τους μιμηθούμε στον αγώνα της πίστεως.

Άγιος Γεώργιος ο Αμπελουργός, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, δηλώνει κατηγορηματικά ο Κύριος. Και οι Άγιοι διακηρύττουν έμπρακτα την αλήθεια των λόγων του, τροφοδοτούν ακατάπαυστα με τη μελέτη των θείων λόγων την ψυχή τους και εναρμονίζουν τα βήματά τους προς τα αιώνια σωστικά προστάγματά του. Το μήνυμα αυτό, παντοτινά επίκαιρο, συλλαμβάνουν οι κεραίες της ψυχής των Αγίων και μεταφράζουν σε πράξη. Και ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας είναι ένας εφαρμοστής του θεϊκού αυτού παραγγέλματος. Πατρίδα του είναι το χωριό Αλικιανό της επαρχίας Κιδονίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Νικόλαος και Εκατερίνα Θεοσεβείς. Ο πατέρας του Κυκλαδίτης, ευλαβέστατος ιερέας του Υψίστου. Η μητέρα του Κρητικιά Ευσεβεστάτη. Το 1846 αντικρίζει το φως του ήλιου και δέχεται τη θαλπορή της χριστιανικής πίστεως, της ορθόδοξης ανατροφής. Στην άδολη παιδική καρδιά σκιαγραφείται ο Ιησούς και εντυπώνεται ανεξίτηλα. Η υψηλή γνωριμία χαράσει την πορεία και προδιαγράφει το μέλλον του. Ο Γεώργιος μαθαίνει λίγα γράμματα. Μεγαλώνει και γίνεται αμπελουργός. Καλλιεργεί τα μπέλια, αλλά παράλληλα ασχολείται με την καλλιέργεια της ψυχής του. Τις ελεύθερες ώρες εντρυφά στα θεϊκά αναγνώσματα. Η βία των Αγίων προσφυλές του μελέτημα. Η ζωή τους τον παραδειγματίζει. Τα μαρτύριά τους τον συγκινούν. Η θυσία τους τον προβληματίζει. Η προσφορά τους τον συγκλονίζει. Και ο πόθος μύχαιος στην καρδιά φωλιάζει. Χριστέ μου, αξίωσέ με να μαρτυρήσω κι εγώ για την αγάπη σου, προφέρει οικετευτικά. Και η προσευχή φτάνει στο θρόνο του πλάστη ευάρεστη, υπόσχεση υποθητή. Κι είναι η τιμή του μάρτυρα, μίμηση του μάρτυρα, ο στόχος του ζηλωτή χριστιανού. Η ευκαιρία γρήγορα δίνεται. 1886. Οι κριτικοί, ένθερμοι υποστηρικτές της ελευθερίας, διαφωνούν επαναστατικά στη σκλαβιά των Τούρκων. Ανάμεσά τους προσχωρεί και ο Γεώργιος. Οι επαναστάτες δρούν μεθοδικά και ραυνοβόλα. Οι Τούρκοι ενεδρεύουν και συλλαμβάνουν αρκετούς. Και ο Γεώργιος είναι δέσμιος. Η μανία των Τούρκων κατά των χριστιανών είναι καταφανής. Η χαρά του Γεωργίου για την επικείμενη πραγμάτωση του μαρτυρικού του πόθου φανερεί. Η παρέμβαση όμως Τούρκου αξιωματικού, συγχωριανού και οικογενειακού γνωρίμου αναστέλει τη θανατική καταδίκη. Οι παρακλήσεις θερμές, οι υπομνήσεις οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμών ζωηρές, αλλά και η αντίδραση του πιστού νέου δυναμική. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά περισσότερο και πάνω απ' όλους αγαπώ τον Χριστό μου. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για εκείνον, είναι η στεναρή απάντησή του. Και η αντεπίθεση ακολουθεί. Οι προσπάθειες του Γεωργίου για προσιλητισμό του Τούρκου αξιωματικού επίμονες, αλλά άκαρπες. Και οι δυο ακλόνητοι στο πιστεύω τους. Ο Γεώργιος στην αλήθεια και ο Τούρκος στο ψεύδος. Ο Γεώργιος δεν χάνει την ευκαιρία που ο Θεός του στέλνει. Ομολογεί περίτρανα τον Χριστό και προσδοκεί να τον ομολογήσει και εκείνος μπροστά στον πατέρα του κατά την αδιάψευστη υπόσχεσή του. Ο ζήλος του αυξάνει. Η πίστη του θεριεύει. Ο πόθος του φουντώνει. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύττει την υπεροχή του χριστιανισμού έναντι του μαθαινισμού. Οι θέσεις του αταλάντευτες. Το φρόνημα ακμαίο και η εκτέλεσή του τελεσίδικη απόφαση των Τούρκων. Οι Δήμοι αρχίζουν το απέσιο έργο τους. Χτυπούν, υβρίζουν, ποδοπατούν, μαστιγώνουν ανηλαίητα το γενναίο παλικάρι. Το πρόσωπο λάμπει, η χαρά μοναδική. «Πάσχω για το Χριστό μου, αδελφοί μου», φωνάζει πανηγυρικά. «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Χέρια, πόδια, μύτη, γλώσσα αποκόπτονται. Η αποκεφάλιση σφραγίζει το επίγειο μαρτύριο και ανοίγει διάπλατα το ουράνιο βασίλειο. Ο μάρτυρας τροπεούχος εισέρχεται στα ουράνια υπέρλαμπρα σκηνώματα για την απόλαυση μιας ατέρμονης πανεφροσύνης. 7 Φεβρουαρίου 1886.
ο Γεώργιος εκδημεί από την κοιλάδα της ματαιότητας και ενδημεί στη χώρα της αιώνιας μακαριότητας. Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός. Γόνος της Αλβανίας ο νεομάρτυρας Χρήστος. Πιστεύει στο Χριστό και προσπαθεί να εναρμονίσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. 40χρονος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και επαγγέλλεται την κυπουρική τέχνη. Η τιμή των φρούτων προξενεί κάποια μέρα τη φιλονικία του με έναν Τούρκο. Η σύλληψη είναι άμεση και η συκοφαντία προφανής. Είπε ο Χρήστος ότι θα γίνει Τούρκος. Αρνείται κατηγορηματικά και φυλακίζεται και βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη και αποκεφαλίζεται, παίρνοντας ως έπαθλο άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας.

στο χώρο της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας ο χορός των Οσιομαρτύρων Πολυπληθής. Και να μπροστά μας τώρα προβάλλει η οσιακή φεγκοβόλα μορφή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης. Ένα αστέρι φωτεινό στο χώρο του Παραδείσου. Ένας φάρος τυλαυγής για τους οδύτες της γης. Φιλοθέη, το καύχημα των αγγέλων, το εγκαλόπισμα των οσίων, η αρρωγή των θλιμμένων, η καταφυγή των διοκομένων, η προστάτρια των Αθηναίων. Φιλοθέη, οσίων και μαρτύρων η έκφραση. 1522 μετά Χριστόν. Στην Αθήνα γεννιέται η αρχοντοπούλα Ρεγούλα Μπενιζέλου. Ένα δώρο θεϊκό. Μια απάντηση θετική του Θεού στις οικετευτικές επικλήσεις της θεοσεβούς μητέρας της Συρίγας. Γαλουχείται με τα νάματα της πίστεως. Δέχεται την ευεργετική επίδραση της θεϊκής γνωριμίας. Καλλιεργείται ψυχικά και αντανακλά ευβίωνο μέλλον. Η καρδιά της δονείται από αγάπη για τον Χριστό. Μεγαλώνει με προοπτική. Οι αναβάσεις είναι ο στόχος της. Οι γονείς της κινούνται σε πλαίσια φυσικά. Πόθος τους η ευημερία της μονάκριβης κόρης τους. Και ο γάμος είναι η πρόταση στη 12χρονη Ρεγούλα. Η αντίδραση είναι άμεση. Η γονική επιμονή αδιάπτωτη. Και η θυγατρική υποχώρηση επακόλουθο. Σύζυγός της γίνεται ένας άρχοντας της πόλεως. Το αξίωμα υψηλό. Το ήθος όμως χαμηλό. Ψυχή ακαλλιέργητη, αλλά και ανεπίδεικτη. Εκδηλώνεται βάναυσα. Εκφράζεται βάρβαρα. Η σκληρότητα προσκρούει στην ευαισθησία και την πληγώνει. Η χριστιανή σύζυγος προστρέχει στο Θεό και επιζητεί φωτισμό και ενίσχυση. Διαθέτει υπομονή και ελπίζει στη μεταστροφή. Προσπαθεί επίμονα. Αντικρούεται αδιάλακτα. Και ο Κύριος τερματίζει την τρίχρονη δοκιμασία της. Καλεί στον ουρανό τον αμετανόητο σύζυγο, απελευθερώνοντας τη δική του αθλήτρια. Η Ρεγούλα στοχεύει πλέον απαρέγκλητα στη θέωση. Απαρνείται την αυταρέσκεια και επιδιώκει τη θεαρέσκεια. Αγωνίζεται για την απόκτηση ταπεινού φρονήματος διακαούς αγάπης. Ενδοσκοπεί και αποσκοπεί στην αυτογνωσία με προοπτική την αδελφογνωσία και στόχο τη θεογνωσία. Με όπλα την προσευχή και την νηστεία, την αγρυπνία και τη μελέτη αυτοκαλλιεργείται. Κι ύστερα από δεκάχρονη χειρία και εκδημία των γονέων της, επιδίδεται απρόσκοπτα στη στοχική της επίτευξη. Διαθέτει την τεράστια περιουσία της στη διπολική αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Κτίζει μονή Παρθενώνα για τη λατρεία του Θεού και για εστία προσφοράς αγάπης στον άνθρωπο. Και η μεγάλη στιγμή της προσωπικής της αφιερώσεως στον νυμφίο Χριστό στο προσκήνιο. Κήρεται η δούλη του Θεού Φιλοθέη μοναχή. Είναι η τιμητική διάκριση του Θεού στην ανένδοτη αγωνίστρια. Ναι, του Θεού συνεργούντος, είναι η καταφατική απάντηση στο θεϊκό κάλεσμα. Και η αρένα της εισάγγελης πολιτείας ανοίγεται διάπλατα. Πλήθος νεανίδων εντάσσεται στη συνοδεία της. Και αναδεικνύεται χειραγωγός άριστη, οδηγός θεοφώτιστη, μάνα φιλόστοργη, συναγωνίστρια πρότυπη. Διδάσκει βιωματικά, παιδαγωγεί μεθοδικά, φρονηματίζει υψηλά, μεταλαμβαδεύει πιστικά, στηρίζει δυναμικά, νουθετεί σωστικά. Η βαθιά πίστη της προσκαλεί. Ο φλογερός ζήλος της προκαλεί. Η ένθεη αγάπη της παρακινεί. Τα λόγια της μεταφράζονται σε έργα. Η ζωή της διδάσκει εύγλωτα. Προσιτή σε όλους η ηγουμένη Φιλοθέη, γίνεται η καταφυγή όλων. Η ρωμιοσύνη προσφεύγει και αναπτερώνεται. Οι εχμάλωτες καταφεύγουν και προστατεύονται. Οι ενδεείς προστρέχουν και καλύπτονται. Οι ασθενείς βρίσκουν τη θεραπεία στο νοσοκομείο της. Οι ξένοι τη φιλοξενία στους ξενώνες της. Τα ορφανά το στήριγμα στα ιδρύματά της. Στο βασίλειο της αγάπης η αγάπη βρίσκει τη μεγαλειώδη έκφρασή της.
αγωνία και αγώνας της ακούραστης φιλόθεης γερόντισσας Φιλοθέης να κρατήσει υψηλό το φρόνημα των Αγιάδων με φωτεινό το όραμα της Λευτεριάς. Να διατηρήσει αδούλωτη την ψυχή των αδελφών του Χριστού από τις αλόπιστες επιθέσεις. Και η αγαπητική της προσφορά σύντομα γίνεται στόχος των Τούρκων. Η προστατευτική της κάλυψη σε 4 εχμάλωτες γυναίκες γνωστοποιείται και η απολογία της είναι άμεση. Ομολογεί παρησιακά και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται σκληρά και καταδικάζεται σε θάνατο. Οι χριστιανοί το πληροφορούνται και θλίβονται. Εξαγοράζουν τον κριτή και απελευθερώνουν την ουσία. Η ηρωική θεάρεστη πορεία συνεχίζεται. Προσφέρει και προσφέρεται στο βωμό της αγάπης στον Θεό, στον άνθρωπο, στη σκλαβωμένη πατρίδα. 1589 μετά Χριστόν. Παραμονή της γιορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Η μονή τιμά τον Άγιο με ολονυκτία. Ο ναός δονείται από τις ψαλμωδίες. Οι ψυχές κυρτούν από κατάνοιξη. Οι καρδιές πάλλονται από αγάπη για το Θεό της αγάπης. Και εκείνο το βράδυ, που πύρινες ηκεσίες φθάνουν στο θρόνο του Θεού, μια ομάδα Τούρκων εισβάλλει στο ναό, συλλαμβάνει βία την οσία Φιλοθέη, τη μαστιγώνει αλίπητα και την εγκαταλείπει η μηθανή. Είναι η αρχή του τέλους της γήινης πορείας της. Το σώμα φθήνει από τις διάσπαρτες πληγές. Η ψυχή εξαγνίζεται από τη μαρτυρική κατερία. 19 Φεβρουαρίου 1589. Μια καρδιά με πολλή αγάπη πάβει να χτυπά. Μια ψυχή πάλευχη φθάνει στο θρόνο του πλάστη, αγωνοθέτη Κυρίου της. Μια νικήτρια συναριθμείται στον όμιλο των οσιομαρτύρων. Είναι η οσία Φιλοθέη. Η απουσία της έντονη στην Αθήνα. Η παρουσία της εύλαλη στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Οι πρεσβείες της ακατάπαυστες για τους πιστούς. Ο καθεδρικός ναός της Αθήνας κρατεί πολύτιμο θησαυρό, το ιερό θαυματουργό της Λείψανο και την τιμά πανηγυρικά. Άγιος Ηλίας ο νεομάρτυρας. Τραπεζούντιος ο Ηλίας. Κρυονέρι το χωριό του. Πιστός, ακόλουθος του Χριστού, δίνει τη μαρτυρία του παρησιακά. Η χριστιανική του ταυτότητα τον οδηγεί στη σύλληψη. Βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εδραίος, ανυποχώρητος. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Δεν αρνούμε το Χριστό μου», είναι η βαρισίμαντη δήλωσή του. Τελικά κρεμάται στο μόλο της Τραπεζούντας το 1749. Το ιερό Λείψανό του θάπτεται τιμητικά στη Μονή Θεοσκεπάστου. Η ψυχή του πάλευκη ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας. Αγία Κυράννα, γόνος της Θεσσαλονίκης, καρπός ευσεβών γονέων, πανέμορφη στο σώμα και στη ψυχή, ενάρετη και συνετή, ο διάβολος καιροφυλακτή, κάποιος Τούρκος τη θαυμάζει και ποθεί να την εξισλαμίσει και παντρευτεί. Η αγνή κόρη αντιστέκεται ηρωικά, εδραία στην πίστη, με υψηλό το φρόνημα, παραμένει ανένδοτη στις δελεαστικές προτάσεις του. Η απαγωγή και προσαγωγή στον Κρητή είναι άμεση. Οι ψευδομάρτυρες αλλαλάζουν. Η Κυράννα ατρόμητη διαδηλώνει την αγάπη της στον νυμφίο Χριστό και τον πόθο του μαρτυρίου. Φυλακίζεται, βασανίζεται, αλλά ακατάπαυστα ομολογεί. Η ψυχή της λουσμένη στο μαρτυρικό της αίμα προσέρχεται τροπεούχος στον λατρευτό της νυμφίο.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Καλημέρα σας. 59 λεπτά μετά τις 6. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ημέραν διεπέτασε απροσέτας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια Υία τριαναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τελεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει σε Ιγνατή, Κυρία, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπη εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επ' εμέ διήρθουνε οργές σου οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισερφέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνοντος εις την δεησή μου ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Και μη επιλανθάν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού των ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας των ιόμενων πάσας τας νόσου σου, το λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής των επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου, Υιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κρίμα πάς της αδικουμένης εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή. Εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτιρμών και ελεήμων ο Κυρίος, μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κιστέλος οργιστήσετε ο δέης των αιώνα μηνύου κατά τεσσαλωμίας ημών επίησεν ημίν δε κατά τες αμαρτίας ημών δε πέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίος το έλεος αυτού επ' τους φοβμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών ημάκρυν εφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κυρίως τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος το ευρού τους εξαρτήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εις άκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέηση με εν τη αληθεία σου εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εις γην την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε ένεπε με το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση ταχύς άκουσον Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μη αποστρέψει το πρόσωπον σου επ' εμού και μειωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών πίσων το πρωί του έλεος ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κυρίω οδόν εν υπορεύσαι με ότι προσέειρα την ψυχή. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρίε, προσέ κατέφυγον διδαξών το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα κεντρωματός, Κυρίε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου, Κυρία, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κυρία, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλου στο πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μόν. Κύριε, δόξα Σοι.

0: Σίμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Θεϊθόδε.
1: Κυρίε ευλογήσον.
0: Περ του ιερού προσκυνήματος του, του κόμις και νήσου ταραπής, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστης,

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεήθομε.
1: Διελέησον.
0: Περθουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: τη.
0: Παναγία σακράν

πόθο, σε πίστη και πόθο γερέρομεν, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότιν συν προστασίαν και εκτιμένη άκραντε και τέλειο.

0: πάντες ευσεβώς μεγαλύνομεν. Ετ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: μιλαβούς όσον ελέησον.

δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις εκεί ίσασα Χριστέ, αεί Πάρθενος Χώρη, εν το Σταυρό σε δι ημάς υψωθέντα ορόσα, ετέτρωτο λύπης λομπέα, την ψυχήν και εκλέθριν το δούσα μητρικός, αυτοίς τες παρακλήσεσιν, ελέησον ημάς Κύριε του ελέους. Σήμερον το προφητικόν πεπλήρωτε λόγιον, οι δούγαρ προσκυνούμενοι στόχον ου έστησαν υπόδες σου Κύριε, και ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι των εξαμαρτίας παθών ελευθερίας ετύχομεν, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.

τους υπροσπίπτωμεν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ξύλο βλέπουσα νεκρών κρεμάμενων υπαρθένος Θεών, όνεται και σαρκί.

επάτητε και γαρκακία του εχθρού, ηλαιώτες η προσηλώση του Χριστού, και έβρε το παράδεισον κραγάζον ο Αδάμ, ο ξύλων ευλογημένων. Αθλητικών αγώνα υπομείναντες οι Άγιοι,

αυτόν ο Θεός δισοκούμενος δόρισε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, οικέτευε τόν Υιόν σου, τον εκουσίωστος παγέντα εν σταυρό.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιμών σε εξάλψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ω, την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις και νικήσε το κρινέστέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην αμαρτίες οικείσαι με η μύτη μου, ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδειλα και τα κρύβια τις οποίες σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκαρτήσω με, ακουτείς με αγκαλίασιν και ευθοσύνην, αγκαλιάσου Θεός τέατε ταπεινωμένα απόστρεψον, το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε επ' εμού απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω νόμους το εσοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου, ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία ενέδωκα άνουλο καυτόματα και ευδοκίσεις. Η σία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου της Υιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνης. Αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσι είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελεήσον με ο Θεός. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.

σώσον ημάς, παθόν μεταράτουσι προσβολέ πολλής αθυμίας, εμπιπλώσε μου την ψυχήν.

πνεύματι γεγηθία των τάφων του λυτρωτού έφτασας, πρώτη κατηδούσα την θείαν πορεία Ανάσταση, Ευαγγέλιο.

0: Διελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Διελέησον,
0: της Παναγίας εφράντιβε ευλογημένης εν δόξου.
1: Ελεγγύε Θεό του Ιησούσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών ο Χριστό το Θεό. Παραθώμεθα
1: σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το πτωχεύσαν τη λόγω υπερβολή Μαρία Μαγδαληνή, σαφώς.

Κύριε ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Κύριε

Αμήν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο μετασαρκός επιφυτών μυροφόρε σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην όθεν και οι άματα απετέλεσας πλήστα και μεταστάσαν είναι της ουρανής υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε. Υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε. Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπιστε το φίλτρον το αναπόσπαστον σε μνή πρώτη εμφανίζει αυτόν σύ αναστάσε του μνημείου όκιστα ελθούσι μεταμύρον και προσιούσι συνδάκρυση το απροσπελάστο και αυτός η αμοιβόμενος την του Πνεύματος Θείαν ενέργειαν δωρείτε και της προς τον άναρχον Πατέρα άνοδον εμφανίζει συμβουλήν και πέμπει δε σε Θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώσει μίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησίαν υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.

του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Αφέσα ύλης άπτεσέ σου, Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησας άπτου Μαρία, δευτερή Μαρία μίσε νικάδη Μαγδαληνή. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας ως ιωμάρτυρος Μαρκέλης, καν αγνοώμεν πάντες ημείς Μαρκέλα, αθλήσεως εις Χριστός είδε των τρόπων. Δες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέη.

και αυτό τα πάθη και την συγκατάβαση εκήρυξας λαΐς Παναήδη με Χριστόν.

μου, κατά πόντις μου, πυρός μαχαίρας επιδρομής, αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλεδευμένη και διάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς, εξ επικειμένης δικαίου.

Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εντόπιου Σταυρού, προστασίες πασών των εκουρανίων αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων, Βασιλέων και Εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοπόρου, Δημητρίου του Μυροβουλίτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλά.

0: Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου Πρόσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου Δανιήλ και Ιωσήφ Ρησυχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μυροχώρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, Παρθενομάρτυνος Μαρκέλης, των Οσίων Κονιλίου και Κυπριανού των Ρώσων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, εφρόζεκ των ποιήσων την δέησιν ημών.
1: Αμήν.
0: Δόρισε μη την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή. Κύριε δέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχά σημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κύριος του Χριστού εστίν, ότι εις άρτος εν σώμα υπολύεσμεν, οι καρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα, ουχή εστίοντες τας θυσίας, κοινωνή του θυσιαστηρίου εισή, τιούν φυσίας.

του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Χρυσοστόμ, Νικοδήμου Αρχιερέως, του αδελφού και συλλειτουργού Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και του συμπροσευχουμένου Ιωάννου Πρεσβυτέρου, μετά των οικογενειών αυτών και πάσης της εγκρίσεως.

των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετένων σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τες γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτους, τολμάνε και καλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει:
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστη του το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή εμέν της οφειλέτης ημών και μη είσαι να έγκυσι αμπάσεις πειρασμών.

Ο

ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα και δεξίωση μας των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών τη ζωή, φρούρισον ημών τους πάντας, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέσχε και εσύ δόξα Θεοτόκου για η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Ότι εσύ ή ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ τους αντιδόξτε και Σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς Σου τους επί Σε. Είναι το κόσμο Σου δώρος της Εκκλησίας Σου, της ιερεύσου, της άκουσου ημάς Σου εδώ και πάντα το λαό Σου. Ότι πάσα δωσε αγαθή και πάντα όλοι μετέλλον άνου θενέστην καταβέξου του Πατρός το φώτον. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να επέμπουμε το Πατρί και το Υιό

0: εν των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών, αιτησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεσο.
1: Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήν αθάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος του καίστη προσωποληψία παρασύ Κύριε, πάση γαρά άνθρωπος το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθένος. Διό σε ηκετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών τους δούλους σου τον Ιωάννην ιερέων και τον Νικόλων ιερέων αδελφούς και συλλητουργούς ημών γενωμένους, σε πελπίδια να στάσεις ζωής αιωνίους κοιμηθέντας, ελκόλπης Αβραάμ και Ισάν και Ιακώβ ανάπασον. Και ως περιπηδηγείς εν τη εκκλησία σου λειτουργούς αυτούς κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον, Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξη ακατάκτητον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου, αυτόν εν τη εισόδου των Αγίων σου ποιήσον, και το πνεύμα αυτής μετά πάντων των απειών σε ευρεσάντων συναρρύθμισον.
2: Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο το θάντου καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσοντας ψυχάς του γεκειμένων δούλων σου, Ιωάννου και Νικολάου των ιερέων, αδελφών και συλλητουργών ημών γενωμένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρο δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτό πρακτένε λόγο ή έργο, ή διανύα ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον. Ότι ούκα έστειν άνθρωπος οζήσεται και ούχα μαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και

0: Αγίος Τριός, διαφυλάξε πάντας ημάς.
1: Καλημέρα σας.
2: Επάντα τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός. Ευχαριστός Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμά του σου κατεξίωσες. Ευχαριστός Υιό ότι μεν τον ανάξιον με τα λαβήν των ακράτων σου και επουρανιών δωρεών κατεξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε ο υπερημών αποδονώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτη και ζωοποιά σου μυστήρια επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστη ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέται εμ' αυτό ζώλαση το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση εν θα ούτων εορταζώ τον ήχο όσο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώτων του σου προσώπου το κάλος το άρητον σίγαρη όντως εφετών και ανέκφρασο ευρωσύν των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πας εκτής τους αιώνας αμήν. Δέστοτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέω με ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών με υπό τη σκέπη και το πτερίγο σου σκιά και δωρησέ με εν καθορό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμα να πνοείς απαξίως μετέ των αγιασμάτους εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρίκη το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊκέ εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφή μη σάρκα, συν εκουσίως, ο πυρυπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν φλέξονται ακάνθος των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίασον τα σφρένα στα συγνία στήριξον ώστε εις άμου. Εστίσεων φώτισον απ' την πεντάδα όλων με το σώος συγκαθήλωσον φόβο. Αείς και πεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοκτώρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σώος κίνουμα πνεύματος μόνου και μικέτης κίνουμα της αμαρτίας. Εινος ον οίκο εισόδου κοινωνίας ως πυρ με φεύγει Πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβη εις πέρωση πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφούς αποστόλους προς τη δέσιν άχραντον αγνήν μητέρα όντας τη τάση έσπλαξε να εδέξε Χριστέ μου και φωτός, πέδω τους ον έβλασε λάτιν. Σίγαρ υπάρχει εις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαπρότων. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη το ξανάπαντες πέμπουμε εν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητό μη η ζωή αιώνιον και το αίμα στο τίμνη σάψιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγιέν και ευθοσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσου. Αξίως όλμε των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της ειδόξης πρεσβείς Παναχράτου σου μικρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη η καταφυγή η παραμυθία του αγαλίαμά μου. Ευχαριστώς ότι η εξίωσά μου των κοινωνών γενές του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινόν φως φώτισον τους νοητούς ουθανμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και Ίσασας, ο οποίος όνμε των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φυλές πλαχνός μήτυρ ελέησόν με, και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των ακτάτων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάστα σήμερα στη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Ότι
2: ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδω η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, δέσποτας χώρος των ισονομίας ημήν. Άγιε επίσπε και ιεσέτε στενιές ημών εκεν τουγματός, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, θε τη βασιλεία σου, τελειμά σου, ζων όχι από της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσιμον σήμερα και άφησον, εν το όφιλοι με τα ημών, ως και εμείς επίεμε της οφλέτης ημών. Και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη σε μνή Μαγδαληνή η κολούθης Μαρία αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα όθεν σήμερον την Παναγία σου μνήμην εορτάζονται σαν εφημούμεν σε πίστη και πόθο γεραίρομεν ή του στόματός σου καθά περπυρισσός εκλάψες αχάρις την οικουμένη νεφώτησε να φυλαργυρίες στον κόσμο θησαυρούς αναπέθε το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά εσείς λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστον, πρέπει το Λόγο Χριστό το Θεός, ότι είναι τα σπικά συμπών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη, και δια των σόλ κυλαίων πάντας διδάσκει εις προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσι επαξίως επιμουμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Η πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της Ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμα. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Την τριωτεράν των κερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρας Θεών λόγω της Θεοτόκου, σε μεγαλύνομεν εν ονόματι, Κύριε, ευλόγησον Πάτερ.
0: Και λέει Θεός δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων Θεών δυνάμων σωμάτων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και τη Θεία Μυσταγωγία εκτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 22 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, της Αγίας Οσιομάρτυρος Μαρκέλης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Αγία Μαρκέλα. Οι μάρτυρες περιφρονούν τα γήινα και στοχεύουν στα ουράνια. Απαρνούνται τα θαρτά και κερδίζουν τα άφθαρτα. Εγκαταλείπουν τα πρόσχερα και κληρονομούν τα αιώνια. Το μαρτύριο, έμπρακτη απόδειξη διακαούς αγάπης προς τον Κύριο, έκφραση ζωηρού πόθου για ταχεία συνάντηση με το Θεό. Η αναφορά μας στα μαρτύρια, πηγή τόνωσης του φρονήματος, πρόκληση για μαρτυρική βιωτή, πρόσκληση για θαρετή ομολογία πίστεως. Και να, μπροστά μας τώρα μια αγωνίστρια της αγνότητας, μια αθλήτρια της σοφροσύνης, το εγκαλόπισμα των μαρτύρων, το κάφημα της Χίου, η Οσιοπαρθενομάρτης Μαρκέλα. Μια γυναικεία μορφή με ανδρείο φρόνημα, ισχυρή θέληση, αδούλωτη ψυχή. Ας τη γνωρίσουμε λοιπόν. Πατρίδα της είναι ο Βολισσός της Χίου. Οι γονείς της είναι εύποροι και χριστιανοί στην πίστη. Η μητέρα της φροντίζει να εμφυτέψει στην καρδιά της τη φλόγα της αγάπης στο Θεό. Η πίστη ριζώνει μέσα της. Η γραμμή πλεύσεως χαράσεται ανεξίτηλα. Η μητρική αποστολή όμως τερματίζεται απροσδόκητα. Ο Κύριος καλεί τη φλογερή μάνα στον ουρανό. Το πεδίο δράσεως και αγώνα ανοίγεται διάπλατα για τη Μαρκέλα. Οι υποθήκες της μητέρας της παραμένουν ζωντανές στη μνήμη της. Στο ύφος σοβαρή, στο ήθος σεμνή, στα αισθήματα καλοπροαίρετη, στη ψυχή καλοκάγαθη, στην καρδιά κυρίαρχη, στο Χριστό ανήκει, εκείνον αγωνίζεται να ευαρεστήσει, τις εντολές του προσπαθεί να εφαρμόσει, αγρυπνεί συχνά, νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται αδιάλειπτα, ελεεί πρόθυμα, επαγρυπνεί στις αισθήσεις, απονεκρώνει το σώμα, ζωοποιεί το πνεύμα. Συμμετέχει στα μυστήρια, χαριτώνεται στη ψυχή. Οι άνθρωποι τη θαυμάζουν. Ο Κύριος την επιβραβεύει. Ο διάβολος τη φθονεί. Ενσπείρει πονηρούς λογισμούς, διεγείρει σφοδρό έρωτα στον πατέρα της. Αχαρίτωτος εκείνος, έρμεο των παθών του, θέλγεται από το κάλος της κόρης του. Πληγώνεται η καρδιά. Δρούν οι οφθαλμοί. Κατακλείζουν οι λογισμοί. Ακολουθεί η συγκατάθεση. Εναπομένει η πράξη. Η Μαρκέλα το αντιλαμβάνεται και ταράσεται. Το διανοείται και η λυγκιά. Η επίθεση είναι βίαιη. Η φυγή μόνη λύση. Φεύγει και καταφεύγει στα βουνά. Κρύβεται και οικετεύει τον Κύριο για τη διαφύλαξή της. Η καταδίωξη άμεση. Η αναζήτηση επίμονη. Το κρυσφύγετο γίνεται αντιληπτό. Η Μαρκέλα το αντιλαμβάνεται και φεύγει. Τρέχει ολοταχώς σε παραθαλάσσιο τόπο. Μια βάτος γίνεται η κρύπτη της. Ο διώκτης πλησιάζει. Την αντικρίζει μέσα στην άβατη βάτου. Ο θυμός φουντώνει. Το πείσμα αυξάνεται. Η πυροδότηση της βάτου ίστατο μέσο. Η Μαρκέλα το βλέπει. Εξέρχεται από πίσω και τρέχει στην πεδιάδα. Ο πατέρας την κυνηγά. Αδυνατή να τη φτάσει. Ρίχνει βέλος. Την πληγώνει επώδυνα. Αδιαφορεί για το σωματικό πόνο. Σκοπός της η διαφύλαξη της αγνότητας. Τρέχει, τρέχει ακατάπαυστα. Οι δυνάμεις της μειώνονται. Ο διώκτης καταφθάνει. Καταφύγει ο μοναδικό η αίτητη δύναμη του νηφίου της. Προσεύχεται με πόνο. Οικετεύει με θέρμη. Δέεται γοερά. Κύριε, ας χυστεί, ας ανοίξει η πέτρα να με δεχθεί, να με κρύψει. Και ο Κύριος εισακούει τη δέηση και ευθύς σχίζεται ο βράχος και κρύβεται το σώμα της έως το στήθος. Σε ευχαριστώ γλυκέ μου νηφία. Αναφωνεί με ανακούφιση. Ο πατέρας της καταφθάνει δαιμονιώδης από τον ίστρο της ακολασίας, έξαλλος από οργή. Προσπαθεί να την ανασύρει. Αδυνατεί και μένεται. Ανασύρει το σπαθί, αποκόπτει τους μαστούς της και τους ρίχνει στο βουνό. Αποτέμνει την κεφαλή της και τη ρίχνει στη θάλασσα. Το σώμα της παραμένει άφθορο. Η ψυχή της διαφυλάσσεται πάναγνη. 1500 και μετά Χριστόν.
η Μαρκέλα εισέρχεται στον ουράνιο νυφώνα για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της Νίκης με πορφυρένιο τον παρθενικό χιτώνα. Η αγνότητα διαφυλάχτηκε. Η σοφροσύνη κυριάρχησε. Η διάπειρος αγάπη προς τον Κύριο υπερίσχυσε. Η Μαρκέλα κατατάσσεται στον πανευκλεή χορό των οσιοπαρθενομαρτύρων και θαυματουργεί πλούσια. Από την πέτρα που δέχτηκε και απέκρυψε το σώμα της, όταν ψάλλεται η ακολουθία της βγαίνουν ατμοί και οι γύρω μαύρες πέτρες γίνονται κόκκινες. Οι χοί τιμούν πανηγυρικά στις 22 Ιουλίου και επιζητούν τις πρεσβείες της.

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Βλαστός των Μαγδάλων η Μαρία και φερόνιμη Μαγδαληνή. Δέχεται τη θεραπεία των 7 δαιμονίων από τον Ιησού και επιδέχεται πλούσια τη Θεία Χάρη. Μαθήτρια του Χριστού πιστή, διάκονος πρόθυμη, ακόλουθος διαρκής, προστρέχει με τόλμη πρώτη στον τάφο του Κυρίου και αντικρίζει πρώτη το κενό μνημείο. Αναδεικνύεται κήρυκας διαπρίσιος του μηνύματος της Αναστάσεως του Χριστού και δεινός υπερασπιστής της αθωότητας του Ιησού μπροστά στον Κέσαρα. Συνεργός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Έφεσο εκδημεί ειρηνικά. Είναι Μαγδαληνή η Αγία και Μυροφόρος.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

0: Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Δυνατότητα τηλεργασίας για εργαζομένους υψηλού κινδύνου και ευελιξία στην οργάνωση του ωραρίου. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο έκρινε πως εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει το στενό του Ορμούς θα δημιουργηθεί επικίνδυνο προηγούμενο με ευρύτερες συνέπειες πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά τμήματα του νομού δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να καταγραφούν ακόμη υψηλότερες τιμές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Διατροφικό το θέμα που ακολουθεί. Ποιες είναι οι καλύτερες τροφές για γερά οστά? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στην ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ξέρετε, αυτό που ίσως οι περισσότεροι γνωρίζουν είναι ότι το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συμβάλλουν στην δημιουργία γερών οστών. Καταρχάς θα θέλαμε να μας πείτε αν είναι έτσι, αν έχουν την ίδια διατροφική αξία όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, παραδείγματος χάρη ένα ποτήρι γάλα με ένα κομμάτι τυρί, και στη συνέχεια θα θέλαμε τις συμβουλές σας για να μάθουμε για το αν υπάρχουν και άλλα τρόφιμα και είδη διατροφής τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία γερών οστών.
1: Πολύ. Λοιπόν, όντως είναι τα οστά, αποτελούνται κυρίως από ασβέστιο, αλλά περιέχουν και άλλα πράγματα όπως ας πούμε φόσφορο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι πέραν του ασβεστίου που πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας, πρέπει να υπάρχει και ο φόσφορος, γιατί το 85% του φοσφόρου στο αίμα μας, το 80-85% περίπου είναι στα οστά. Όντως η καλύτερη πηγή ασβεστίου και η πιο εύκολα προσβάσιμη είναι τα γαλακτοκομικά. Το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί είναι τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο και το ασβέστιο είναι το κυριότερο δομικό συστατικό των οστών. Πέρα από αυτό όμως θα πρέπει να δούμε καταρχήν αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για ανθρώπους που δεν μπορούν να καταναλώσουν τα γαλακτοκομικά και δεύτερον πώς θα βεβαιωθούμε ότι το ασβέστιο που παίρνουμε το χρησιμοποιεί ο οργανισμός μας προκειμένου να λειτουργήσει στην αναδόμηση των οστών, γιατί ξέρετε τα οστά είναι ένας ιστός ζωντανός, ο οποίος συνεχώς αποδομείται και ξαναφτιάχνεται. Και ο προϊούς της ηλικίας βέβαια η ταχύτητα αποδόμησης είναι μεγαλύτερη και γι' αυτό και έχουμε τα προβλήματα προϊούς της ηλικίας, οστεοπαινίας και ακόμη μεγαλύτερης ηλικίας, οστεοπόρωσης κλπ. Πρώτον λοιπόν, τι πρέπει να τρώμε για να απορροφά ο οργανισμός μας το ασβέστιο? Καταρχήν να πω, αυτά που πρέπει να αποφεύγουμε είναι το αλκοόλ και ο καφές. Όχι ένα καφεδάκι, σε μεγαλύτερες. Υπάρχουν άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερα από 2 ή 3 ποτήρια καφέ την ημέρα. Αυτοί πρέπει να ξέρουν ότι απορροφούν λιγότερο ασβέστιο. Πάνω από 3 ποτήρια καφέ την ημέρα, 3 μονάδες καφέ την ημέρα, εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου. Και το αλκοόλ, σε όσο μικρή ποσότητα και να είναι, δυστυχώς εμποδίζει την απορρόφηση του ασβεστίου. Ποιες τροφές βοηθάνε το ασβέστιο να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας? Οι τροφές που περιέχουν κυρίως βιταμίνη C. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και το λεμόνι. Βιταμίνη C, ας πούμε, έχει πιπεριά. Μία σαλάτα που περιέχει πιπεριά και λίγο λεμονάκι βοηθάει την απορρόφηση του ασβεστίου. Μια τέτοια σαλάτα, δηλαδή με ένα κομμάτι τυρί, έχει κάνει ήδη ένα μεγάλο βήμα στο να παρέχουμε στον οργανισμό μας την ποσότητα, την ημερήσια ποσότητα του ασβεστίου που χρειάζεται. Από εκεί και ύστερα, για την απορρόφηση του ασβεστίου, πάρα πολύ σημαντική είναι και η βιταμίνη D. Η βιταμίνη D τη συνθέτει ο οργανισμός μας από το δέρμα μέσω του ηλιακού φωτός, 10 λεπτά έκθεση στο φως των χεριών μας. Ημερησίως μας βοηθάει να παράγουμε αρκετή βιταμίνη D, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε την ποσότητα του ασβεστίου. Και βεβαίως, βιταμίνη D σε πολύ μεγάλες ποσότητες υπάρχει στα ψάρια, τα οποία περιέχουν και ασβέστιο, μπορούμε να πούμε, και φωσφόρο, δηλαδή τα ψάρια είναι μια πολύ σημαντική τροφή για την υγεία των οστών μας, ασβέστιο, φόσφορο και βιταμίνη D. Και κυρίως να πω, ας πούμε, τη σαρδέλα, η οποία είναι ένα ψάρι που περιέχει σε πολύ μεγάλες ποσότητες και τη βιταμίνη D και τα ωμέγα λιπαρά οξέα που είναι καλά για το καρδιαγγειακό και ασβέστιο. Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε και σε σάλτσες και σε σαλάτες, ώστε να δώσει λίγη γεύση. Λοιπόν, μετά από τη βιταμίνη D, θα πρέπει να προσέξουμε οι τροφές να περιέχουν που καταναλώνουμε μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι μια ουσία η οποία συμμετέχει στην χρησιμοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τα οστά. Δηλαδή είναι ένας εργάτης που βοηθάει το ασβέστιο, που ενεργοποιεί τους οστεοβλάστες. Οστεοβλάστες είναι τα κύτταρα εκείνα τα οποία ξεκινάνε να αναδομούν το οστό. Πού υπάρχει τώρα το μαγνήσιο? Το μαγνήσιο υπάρχει και στα όστρια και κυρίως στα φασόλια. Τα φασόλια είναι μια εξαιρετική πηγή και φωσφόρου και μαγνησίου. Και στους φτηρούς καρπούς. Τα αμύγδαλα είναι μια εξαιρετική πηγή μαγνησίου, αλλά και όλοι οι ξηροί καρποί μπορούν να παρέχουν στον οργανισμό μας την ποσότητα εκείνη του μαγνησίου που χρειάζεται προκειμένου να βοηθήσουμε το ασβέστιο να ξεκινήσει την διαδικασία της αναδόμησης των οστών. Εκτός από αυτά που είπαμε, βιταμίνη D, το ασβέστιο το ξέρουμε, βιταμίνη D, φόσφορο και μαγνήσιο, υπάρχει και η βιταμίνη K. Η βιταμίνη K είναι μια βιταμίνη η οποία κρατάει το ασβέστιο μέσα στα οστά, ούτως ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί στο μάξιμο, με τη μεγαλύτερη δυνατότητα. Πού υπάρχει η βιταμίνη K? Υπάρχει σε όλα τα σκουροπράσινα λαχανικά και στα κραμβοειδή. Το λάχανο, το μπρόκολο, το κουνουπίδι. Το μπρόκολο ειδικά είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης K, η οποία χρησιμοποιείται από τα οστά μας προκειμένου να δέσουν, να κλείσουν το ασβέστιο μέσα για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναδόμησης. Από την άλλη μεριά, όπως το λέω πάντα και παντού, μέτρων άριστον. Αν πάμε πάρα πολλά πράσινα λαχανικά, με το σπανάκι που περιέχει πολύ βιταμίνη K κλπ, τότε λόγω της περίσσιας ινών στο έντερο και της ταχύτερης κίνησης του εντέρου, μπορεί να απομακρύνουμε το ασβέστιο από το έντερο πριν προλάβει να απορροφηθεί. Άρα τα πάντα τα τρώμε σε κανονικές ποσότητες. Όταν λέμε μπρόκολο, δεν σημαίνει ότι θα φάμε 3 πιάτα μπρόκολο. Σημαίνει ότι θα φάμε ένα μέτριο πιάτο μπρόκολο με το λεμονάκι του για να εξασφαλίσουμε και τη βιταμίνη C, με λίγο ψάρι, τόσο εξασφαλίζουμε και ασβέστιο και φόσφορο και μαγνήσιο, και καθόμαστε και 10 λεπτά στον ήλιο, τα μπράτσα μας, δεν είναι ανάγκη όλο το σώμα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και το δέρμα να παράγει τη βιταμίνη D. Να σου πω και κάτι άλλο. Και το κακάο περιέχει ουσίες οι οποίες βοηθάνε την χρησιμοποίηση του ασβεστίου. Οι μεγάλες ποσότητες όμως, το να φας δύο σοκολάτες την ημέρα, δυσκεραίνουν την απορρόφηση του ασβεστίου. Πάντα λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας μέτρων άριστον. Η βρώμη επίσης, από τα δημητριακά πρέπει να πω ότι η βρώμη είναι μια τροφή η οποία βοηθάει την απορρόφηση του ασβεστίου και τη χρησιμοποίησή του από τα οστά, γιατί περιέχει και μαγνήσιο. Άρα λοιπόν, αν η διατροφή μας είναι ισορροπημένη, αν η μέρα μας περιέχει βιταμίνη C, πορτοκάλι, λεμόνι στη σαλάτα μας, αν περιέχει βιταμίνη D, λίγο ψάρι, στο ένα από τα δύο γεύματά μας μπορούμε να φάμε λίγο ψαράκι, τώρα κιόλας είναι και τα δημοφιλή ψάρια, ο γάδος, η σαρδέλα, ακόμη και τα σαφρίδια που είναι και της εποχής και θεωρούνται φτηνά εντός πανεθέσεως ψάρια, είναι πολύτιμα όσο στη βιταμίνη D και τα λοιπά συστατικά που χρειάζονται για τα οστά μας. Αν λοιπόν κρατάμε το μέτρο του μαγνησίου, του φωσφόρου, της βιταμίνης D, του ασβεστίου στην καθημερινή μας διατροφή, δεν κινδυνεύουμε από οστεοπόρωση λόγω κακής διατροφής. Από εκεί και πέρα θα πρέπει πια να έχουμε στο νου μας ότι μεγάλη σημασία για τη χρησιμοποίηση του ασβεστίου από τα οστά παίζει η κίνηση. Δηλαδή το σώμα που δεν κινείται δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει το ασβέστιο. Δεν το κατά. Αφού δεν κινείται, αφού δεν έχει λόγος, λέει δεν στηρίζομαι στα οστά μου, εντάξει. Είμαι όλη μέρα καθιστός. Τι να τα κάνω τα κόκαλα. Έτσι το λέμε απλά, μπακαλικά. Υπάρχει μάλιστα και τώρα τελευταία μία μέθοδος τα τελευταία 4-5 χρόνια όπου επιχειρείται μέσω της επιβάρησης εντός παρεθέσεως του σκελετού μας, δηλαδή με βάρη, με τέτοια πράγματα, να ξυπνάμε τα οστά. Δηλαδή σηκώνοντας, περπατώντας και σηκώνοντας κάποιο βάρος ταυτοχρόνως, τι καταλαβαίνει ο οργανισμός? Ότι χρειάζομαι γερά κόκαλα για να σηκώσω το βάρος για να περπατήσω. Άρα ξεκινάει τους οστεοβλάστες να κάνουν την αναδόμηση των οστών. Πολύ σημαντικό λοιπόν, πρέπει να θυμίζουμε το σώμα μας ότι ο σκελετός είναι για να μας στηρίζει την ενέργεια, το περπάτημα, το να σηκώνουμε βάρη. Άρα, όσο κανείς κι αν είναι περιορισμένος από τη δουλειά του, από προβλήματα τα οποία μπορεί να μην τον αφήνουν να κινείται, δεν θα πρέπει να ξεχνάει να θυμίζει καθημερινά, με την πιο ήπια μορφή άσκησης, με όποια αντέχει, πρέπει να θυμίζει στο σώμα του ότι πρέπει να κρατάει το σκελετό σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Θέλω να ζητήσω μια διευκρίνηση, κυρία Προβατά. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καταναλώσουν γάλα?
1: Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα, οι καλύτερες εναλλακτικές πηγές είναι το ψάρι και η ξηρή καρπή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το ασβέστιο περιέχεται στο ψάρι και στους ξηρούς καρπούς σε τέτοια ποσότητα, ούτως ώστε αν αυτά τα δύο πράγματα καταναλώνονται σε συχνότητα 4-5 φορές την εβδομάδα, έστω και σε μικρή ποσότητα, και εφόσον φροντίζουμε να απορροφάτε το ασβέστιο σωστά, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι, επειδή συνήθως μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας, υπάρχει και η φαρμακευτική βοήθεια. Μπορούμε να πάρουμε και ασβέστιο, και πολλοί παίρνουν, και οι γυναίκες ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, αν και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι μετά την ηλικία των 50-55 ετών, ενδέχεται να χρειαστούν και τη φαρμακευτική βοήθεια, την οποία είτε ο ορθοπαιδικός είτε ο ενδοκρινολόγος, είτε ο γυναικολόγος προκειμένου για γυναίκες, θα συνταγογραφεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά, για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

0: για το εκθεσιακό πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού της Αγιορητικής Εστίας Θεσσαλονίκης και τους σταθμούς του στη Θεσσαλονίκη, στην Ίδρα και στην Ήβρο θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή της Αγιορητικής Εστίας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Ντούρο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζούρη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στα κεντρικά γραφεία της Αγιορητικής Εστίας.
1: Ναι, η έκθεση του καλοκαιριού λοιπόν είναι η έκθεση του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με τα έργα που έχει κάνει και είναι αφιερωμένα στο Άγιον Όρος. Η έκθεση ονομάζεται «Το Άγιον Όρος του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου, μία βιωματική προσέγγιση στο περιβόλι της Παναγίας», και όπως το δηλώνει και ο υπότιτλος, θέλαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση διότι ο Ξενόπουλος είναι ένας κατεξοχήν αγιορείτης. Έχει μεγαλώσει στο Άγιον Όρος, ήταν από μαθητής στην Αθωνιάδα σχολή, στο σχολείο των Καριών του Αγίου Όρους. Εκεί όπως γνωρίζετε είναι γυμνάσιο και λύκειο, είναι εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο πλέον, λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Γίνονται όλα τα κανονικά μαθήματα που γίνονται και στα έξω σχολεία, απλώς στην Αθωνιάδα υπάρχει και το μάθημα της Βυζαντινής Ζωγραφικής και της Βυζαντινής Ψαλτικής. Έτσι λοιπόν ο Ξενόπουλος, έχοντας ήδη το χάρισμα της ζωγραφικής, το ταλέντο αυτό από νωρίτερα, όταν πήγε εκεί πέρα, τον τράβηξε πολύ η Βυζαντινή Ζωγραφική. Έμαθε να ζωγραφίζει καθόλου τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων, γυμνάσιο και λύκειο, και ξέρετε ότι μετά από μερικά χρόνια επανήλθε ως καθηγητής. Πάει και σε μικρή ηλικία, επανήλθε ως καθηγητής και δίδαξε στους μαθητές την Βυζαντινή Ζωγραφική. Επομένως, το υλικό που παρουσιάζουμε στην έκθεσή μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε αυτή όλη την βιωματική προσέγγιση που έχει κάνει ο Ξενόπουλος στο Άγιον Όρος, και κυρίως βλέπουμε την γνωριμία που είχε με τους αγιορείτες πατέρες, με τους γέροντες, με τους Αγίους, ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο, οι συνομιλίες που κάνανε, όλα αυτά λοιπόν μέσα από πορτρέτα, από αντίγραφα που έχει κάνει, γιατί ξέρετε ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τελείωτος θησαυρός. Παντού όπου και να γυρίσεις βλέπεις τέχνη. Στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, στα παρεκκλήσια, παντού. Και μάλιστα το γράφει πολύ ωραία ο Διονύσιος ο Εκφουρνά, όταν θέλει, όταν στο βιβλίο του «Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης», προτρέπει τους νέους καλλιτέχνες, τους νέους ζωγράφους, μιλάμε τώρα για το 18ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Τους προτρέπει λοιπόν και τους λέει ότι αν θέλετε να μάθετε να ζωγραφίζετε καλά, τότε λέει πρέπει να πάτε στο Πρωτάτος, στις καριές του Αγίου Όρους, και εκεί να αντιγράψετε και να μάθετε τη Βυζαντινή τέχνη μέσα από τα έργα του μεγάλου του Μανουήλ του Πανσέλινου.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πολύ αυτό το ακολούθησε ο Ξενόπουλος. Έχει κάνει μια σειρά από πολύ ωραία αντίγραφα από τον Μανουήλ Πανσέλινο μέσα από το Πρωτάτο, τα οποία τα παρουσιάζουμε στην έκθεσή μας. Όπως επίσης παρουσιάζουμε και κάποια αντίγραφα από μια άλλη βυζαντινή τεχνοτροπία, την Ναζαρινή Ζωγραφική, που ακολουθήθηκε στο Άγιον Όρος κυρίως στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Και σε αυτήν ο Ξενόπουλος έχει κάνει σχέδια, έχει σπουδάσει, ας το πούμε, πάνω σε αυτήν την τεχνική. Υπάρχουν πολλά, μια ενότητα που αφορά πορτρέτα μοναχών που τους έζησε ο Ξενόπουλος μέσα στο Άγιον Όρος, από φίλους του, από μοναχούς, από ηγουμένους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχει μια πολύ ωραία ενότητα που την έχουμε ονομάσει η Διαχριστών Σαλή του Αγίου Όρους, όπου παρουσιάζει κάποιους μοναχούς οι οποίοι πέρασαν στην παράδοση του Αγίου Όρους ως Διαχριστών Σαλή. Και μάλιστα το ιδιαίτερο αυτής της ενότητας είναι ότι επειδή είχε πρόβλημα με το δεξί του χέρι, το καλό του χέρι που ζωγραφίζει, το είχε σπάσει κατά την περίοδο, μια περίοδο μετά το COVID, αποφάσισε να δει αν μπορεί να ζωγραφίσει με τα αριστερό.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά τα κατάφερε και έκανε αυτή τη σειρά των διαχρηστών σαλών. Έτσι, που έχει πει, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ εκφραστικά τα πρόσωπα των γερόντων. Παρουσιάζουμε και ένα κομμάτι από το εργαστήριο του, θα λέγαμε, τα πρώτα έργα που έκανε στην Αθωνιάδα, τα πρώτα του σχέδια, τα τετράδια. Δείχνουμε δηλαδή λίγο ολοκληρωμένα την πορεία του μέσα στο Άγιον Όρος του Ξενόπουλου και χαιρόμαστε πολύ γιατί ο κόσμος έχει την δυνατότητα να έρθει και να δει έναν έτσι πολύ καλό, σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι, όπως το είπαμε και από την αρχή, έτσι, γέννημα θρέμα του Αγίου Όρους και συνεχίζει την πορεία του πολύ μακριά από το Άγιον Όρος, καθώς ο Ξενόπουλος το έργο του έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο στην κυριολεξία, γιατί έχει ζωγραφίσει σε πολλά μέρη του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Η έκθεση, να πούμε κύριε Χουζούρη, να, ξεκίνησε τον Ιούνιο, στις 18 Ιουνίου. Θα μείνει όλο το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου. Έτσι, δίνοντας την δυνατότητα και στους τουρίστες που έχουμε στην πόλη να έρθουν να τη δουν,
0: βέβαια,
1: αλλά και αργότερα και στα σχολεία, το πρώτο διάστημα που θα ανοίξουν με τους μαθητές να την επισκεφτούν και να τη συζητήσουμε και να μιλήσουμε για να τους ξενεχίσουμε τα έργα του Ξενόπουλου.
0: Μάλιστα. Τώρα θα μιλήσουμε για τις καλοκαιρινές αποδράσεις της αγιορητικής εστίας. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για την Ίδρα και το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε με το μουσείο?
1: Ουσιαστικά ναι, είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με αυτό το υπέροχο μουσείο. Όσοι έχουν πάει στην Ίδρα γνωρίζουν και το καταπληκτικό κτίριο που έχουν εκεί μπροστά στο λιμάνι της Ίδρας, αλλά και τη μόνιμη συλλογή, την πολύ εξαιρετική μόνιμη συλλογή που έχουν. Εγώ μπορώ να σας πω, κυρία Χουζούρη, ότι θαύμασα το έργο που γίνεται εκεί πέρα στο μουσείο, από όλα τα στελέχη, από την κυρία Δαμοπούλου, την πρόεδρο, αλλά και από τα υπόλοιπα παιδιά. Ουσιαστικά πέρσι έγινε η πρώτη γνωριμία όταν βρέθηκα στην Ίδρα για την έκθεση της Λόλας Νταϊφά για τα τάματα.
0: Τα τάματα, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Τα οποία βέβαια εμείς την είχαμε πρώτο παρουσιάσει, ναι, εμείς στην αγιορτική εστία πριν από χρόνια και μετά ταξίδεψε η έκθεση αυτή, πήγε σε διάφορες περιοχές. Ωστόσο, επειδή είχαμε αυτή τη συνεργασία, κλήθηκα και πήγα και ήμουνα στα εγγένεια της Ίδρας και από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία με την αγιορτική εστία. Η έκθεση, θα παρουσιάσουμε την έκθεση του Γιώργου Ταξίδη, Άγιον Όρος Τόπος Σιωπής. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτή είναι μια δική μας πρωτοβουλία, είναι ένα εικαστικό, ανήκει σε ένα εικαστικό πρόγραμμα της αγιορτικής εστίας με τον Γιώργο Ταξίδη, όπου από το 2020 έως το 2025 ο Ταξίδης ταξίδεψε στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκε, όπως έχουμε πει, όλα τα μοναστήρια, έζησε και αυτός με τους μοναχούς, βίωσε τον μοναχικό βίο, την καθημερινή ζωή των μοναχών και έχει κάνει ένα μεγάλο αρχείο 115 έργων, το οποίο παρουσιάσαμε πρώτα στην αγιορτική εστία και ακολούθως πήγε στη Δράμα, μετά πήγε φέτος, την κάναμε την έκθεση στο Σεισμανόγλιο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, μια πολύ πετυχημένη έκθεση και εκεί πέρα που την παρακολούθησε όλοι οι Έλληνες της πόλης αλλά και πολλοί τουρίστες και Τούρκοι. Έχουμε εκδώσει έναν καταπληκτικό κατάλογο για το έργο αυτό του Ταξίδη. Οπότε στη συζήτηση που είχαμε είπαμε ότι αυτή η έκθεση αξίζει να παρουσιαστεί και στην Ίδρα, να τη δει και εκεί ο κόσμος. Και έτσι λοιπόν από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση στην Ίδρα και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη, γιατί το υλικό αυτό πραγματικά αξίζει να παρουσιαστεί και σε αρκετά μέρη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί δείχνει ένα διαφορετικό Άγιον Όρος, έτσι όπως το έχει καλύψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, όπως και όπως πολύ συχνά λέω εγώ, ο Ταξίδης ζωγράφησε τη σιωπή του Αγίου Όρους. Έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα έργα του. Τα περισσότερα είναι μολύβια και κάρβουνα και η απουσία του ανθρώπινου στοιχείου από το έργο υποδηλώνει πολλά πράγματα και εικαστικά είναι πολύ, πολύ καλός ο Γιώργος ο Ταξίδης. αλλά και συμβολικά έχει πολλά στοιχεία μέσα τα οποία μας πηγαίνουν σε ένα άλλο επίπεδο. Όσοι έχουν δει την έκθεση, ναι, πείτε μου.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε 4 λεπτά και θέλω να προλάβουμε, ναι, να πούμε και για την Ύμβρο, γιατί αν με την Ύδρα είναι η πρώτη συνεργασία, με την Ύμβρο υπάρχει μια σχέση πια.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αμέσως μετά λοιπόν είπαμε, τον 1η Αυγούστου είναι τα εγκαίνια της έκθεσης μας στην Ύδρα και στις 19 Αυγούστου θα βρεθούμε για ακόμα μια χρονιά στην Ύμβρο, στο όμορφο νησί της Ύμβρου, όπου κάθε χρόνο η Αγιορητική Εστία συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνει εκεί η Μητρόπολη, η Μητρόπολη Ύμβρου, με αφορμή την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη. Φέτος λοιπόν, και λόγω του ότι είναι επαιτειακό το έτος, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια από τότε που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέβηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο και 60 χρόνια από τότε που έγινε ιερέας, διάκονος και ιερέας. Λοιπόν, φέτος εμείς θα παρουσιάσουμε μία φωτογραφική έκθεση από τις επισκέψεις του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Άγιον Όρος. Έχει κάνει 7 επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια που είναι Πατριάρχης. Αυτή την έκθεση λοιπόν θα παρουσιάσουμε εκεί και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για μία διάλεξη την ίδια ημέρα από τον κύριο Κρήτον Χρυσοχοίδη, ομότιμο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο οποίος θα μιλήσει για το θέμα του θα έχει να κάνει με την πνευματική αναγέννηση του 16ου αιώνα και τον ρόλο των πατριαρχικών αποστολικών περιοδιών. Ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα το οποίο θα συνδυάσει τις αποστολές αυτές που κάναν οι πατριάρχοι στο 16ο αιώνα με τη σημερινή αποστολή του δικού μας Πατριάρχη. Χαιρόμαστε, κύριε Χουζούρη, κάθε φορά που βρισκόμαστε στην Ύμβρο. Είναι για μας έτσι κατά κάποιο τρόπο μια πολύ όμορφη αποστολή κάθε χρόνο να είμαστε στο νησί αυτό, με ό,τι μπορούμε να δείχνουμε το έργο που γίνεται και που αφορά το Άγιον Όρος και να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του νησίου, γιατί ξέρετε αυτή είναι η περίοδος όπου μαζεύονται και οι περισσότεροι Έλληνες στο νησί από όλο τον πλανήτη, από την Ελλάδα αλλά και από τα υπόλοιπα μέρη του εξωτερικού. Και κάθε μέρα είναι μια μεγάλη γιορτή στο νησί με πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνει εκεί πέρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, ο κύριος Κύριλλος, με πολύ αγάπη. Και έτσι και εμείς με πολύ αγάπη αποδεχόμαστε κάθε χρόνο την πρόσκληση που μας κάνει. Είμαστε στο νησί για να παρουσιάζουμε τις δουλειές αυτές.
0: Πολύ ωραία. Για την Ύμβρο νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εμείς, κύριε Ντούρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Χουζούρη. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και εσείς και όλοι οι ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διευθυντής της Αγιορητικής Εστίας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Ντούρος. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», Αθήνα, 2004.

στη συνέχεια της εισηγήσεως θα δούμε τις αποφασιστικής σημασίας συνέπειες αυτής της εκκλησιολογίας για τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε απλώς μια ένδειξη του πόσο η έννοια της Καθολικής Εκκλησίας συνδέεται βαθιά με την ευχαριστιακή σύναξη όλης της τοπικής εκκλησίας στη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Πρόκειται για τη χρήση του όρου «καθολικών» στις ιερές μονές μας, η οποία κατά αρχαιοτάτην παράδοση δεν σημαίνει άλλο από τον ναό, στον οποίο συνάγονται όλοι οι μοναχοί για να τελέσουν την ευχαριστία. Ό,τι δηλαδή συνέβαινε σε κάθε τοπική εκκλησία στους πρώτους αιώνες μεταφέρθηκε και στις μονές. Η εκκλησία γίνεται καθολική όταν συνάγεται στο καθολικόν της. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο ορθόδοξος λαός μας, ζυμωμένος με την εκκλησιολογία αυτή, έχει ταυτίσει τον όρο εκκλησία με το χώρο όπου τελείται η ευχαριστία. Πηγαίνω στην εκκλησία αντί πηγαίνω στο ναό. Δεν θα γινόταν αυτό αν δεν ήταν ριζωμένη βαθιά στη συνείδηση του λαού μας αυτός ο ταυτισμός εκκλησίας και ευχαριστίας.

Την πραγματικότητα αυτή γνωρίζει και διασώζει η θεολογία της Εκκλησίας μας, όταν έρχεται η στιγμή να επιχειρηθεί κάποιος ορισμός της Εκκλησίας. Η στιγμή αυτή, ίσως υπό την επίδραση και την πίεση όσων συμβαίνουν στη Δύση με τον σχολαστικισμό, έρχεται τον 14ο αιώνα. Εκφραστής της είναι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Ας προσέξουμε τι γράφει, διότι είναι ένας καταπέλτης για όσους κάνουν λόγο για υπερβολή και μονομέρεια όταν μιλούμε για ταυτισμό ευχαριστίας και εκκλησίας. Γράφει ο Καβάσιλας: «Σημαίνεται, ορίζεται, δηλώνεται δε η εκκλησία εν της μυστηρίης». Δηλαδή, αν θελήσουμε να πούμε τι είναι η εκκλησία, τίποτε άλλο δεν θα δούμε παρά μόνον αν κοιτάξουμε τη Θεία Ευχαριστία. Η φράση εν της μυστηρίης δεν σημαίνει για τον Καβάσιλα στα επτά μυστήρια, αλλά μόνον στη Θεία Ευχαριστία, η οποία στην αρχαία λειτουργική γλώσσα καλείται τα φρικτά και ζωοποιά μυστήρια.

Και για να μην αφήσει ο Καβάσιλας καμιά αμφιβολία ότι ευχαριστία και εκκλησία ταυτίζονται, ναι, αυτός είναι ο όρος, γράφει. Μεταξύ ευχαριστίας και εκκλησίας δεν υφίσταται αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Πιο υπερβολικός αλήθεια και πιο ευχαριστιακός εκκλησιολόγος δεν θα μπορούσε να είναι κανείς. Είναι να απορεί κανείς πως δεν κατηγορήθηκε ακόμη και αυτός από τους γνωστούς σύγχρονους ορθοδόξους θεολόγους για ευχαριστιακό μονισμό. Ο Καβάσιλας δεν είναι υπερβολικός. Απηχεί τη συνείδηση της Παυλίου και πατερικής παραδόσεως, την οποία αμαύρωσε και αφάνισε η σχολαστική θεολογία, η οποία έφτασε μέχρι του οίκου μας για να γεννήσει θεολόγους που καταλογίζουν ευχαριστιακό μονισμό και μονομέρεια σε όσους μαζί με τον Καβάσιλα συνδέουν ευχαριστία και εκκλησία μέχρι ταυτισμού.

Αν δούμε την Εκκλησία στο φως της Θείας Ευχαριστίας, θα πρέπει να τονίσουμε μερικές λησμονημένες δυστυχώς αλήθειες, χωρίς τις οποίες η Εκκλησία κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα κοσμικό οργανισμό ανάλογο ή όμοιο με αυτούς που διαθέτει η ανθρώπινη κοινωνία και παράγει ιστορία. Ποιες είναι οι αλήθειες αυτές? Η Θεία Ευχαριστία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι την είδε η παράδοση της Εκκλησίας μας σε αντιδιαστολή προς την παράδοση των δυτικών χριστιανών, οι οποίοι βλέπουν τη Θεία Ευχαριστία μια εικόνα όχι του μέλλοντος, αλλά του παρελθόντος. Χαρακτηριστική είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή. Σε γενικές γραμμές, η ερμηνεία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Πρώτον, η είσοδος του Επισκόπου στο Ναό για τη Θεία Λειτουργία. Η λεγόμενη «μικρά είσοδος» εικονίζει την πρώτη κατά σάρκα επιγής έλευσης του Κυρίου. Δεύτερον, τα ιερά αναγνώσματα και μάλιστα το Ευαγγελικό «την του κόσμου τούτου συντέλειαν». Τρίτον, η μεταταύτα κάθοδος του αρχιερέως εκ του θρόνου, η αποβολή των κατηχουμένων και το κλείσιμο των θυρών, την τελική κρίση. Τέταρτον, η των Αγίων και Σεπτών Μυστηρίων είσοδος, μεγάλη είσοδος. Πέμπτον, ο ασπασμός, την εσωμένην πάντων προς αλλήλους εν το καιρό της των μελώντων αρήτων αγαθών αποκαλύψεως. Έκτο, η του θείου συμβόλου της πίστεως παραπάντων γενωμένη ομολογία. Έβδομο, η δε γινωμένη τρισή του αγιασμού της Θείας Υμνολογίας εκβόησης παραπαντός του πιστού λαού. Όγδο, το Πάτερ ημών της δοθυσωμένης εν υποστάτου τε και εν υπάρκτου κατά δωρεάν και χάριν του Αγίου Πνεύματος υιοθεσίας εστί σύμβολον. Και ένατο, το εις Άγιος, την υπέρ λόγων και νουν προς το εν της Θείας Απλότητος γεννησωμένην συναγωγήντε και ένωσιν δηλεί.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι στη Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία εξέρχεται από τον παρόντα κόσμο και την ιστορία και ζει και κινείται στα έσχατα. Η αληθινή πατρίδα της είναι η Βασιλεία του Θεού και όχι ο κόσμος ούτως. Για τον λόγο ακριβώς αυτό, ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει τα τελούμενα εν τη Θεία Ευχαριστία εικόνας των αληθών. Τα δε αληθή τα ταυτίζει με την των μελώντων κατάσταση. Όπως η Ευχαριστία είναι εικόνα των μελώντων, δηλαδή της Βασιλείας, έτσι και η ίδια η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι εικόνα των εσχάτων.

ο ταυτισμός αυτός του είναι της Εκκλησίας με τη Βασιλεία του Θεού, απόρρια του ταυτισμού ευχαριστίας και Εκκλησίας, θέτει το πρόβλημα της σχέσεως της Εκκλησίας με την ιστορία. Δεν είναι Εκκλησία έξω από τη Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία? Δεν πρέπει να μεριμνά η Εκκλησία για τα προβλήματα της ιστορίας και τις καθημερινές ανάγκες του λαού της? Τα ερωτήματα αυτά επιβάλλουν να διευκρινίσουμε τι σημαίνει ότι η Ευχαριστία και η Εκκλησία ταυτίζονται.

Η εκκλησία δεν πάβει να είναι εκκλησία και έξω από την ευχαριστία. Είναι όμως και παραμένει εκκλησία μόνον διότι είναι ευχαριστία, δηλαδή εικόνα της βασιλείας. Η εκκλησία μετέχει στην ιστορία και τα προβλήματά της με ένα και μόνο τρόπο, μεταφέροντας την ευχαριστιακή εμπειρία της, δηλαδή μεταφέροντας «Α, είδε και ήκουσε και οι χείρες εψηλάφησαν» στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στα προβλήματά τους. Δεν εμπλέκεται σε κοσμικές μεθόδους επιλύσεων αυτών των προβλημάτων. Διατηρεί πάντα μία διαλεκτική σχέση με τον κόσμο και την ιστορία. Είναι σαν να κατασκηνώνει μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο παρικεί, αλλά δεν κατοικεί. Αυτό υπενθυμίζει, ή μάλλον πρέπει να υπενθυμίζει, διότι και αυτό τίνει να λησμονηθεί. Ο μοναχισμός στην Εκκλησία.

Μοναχισμός και ευχαριστία δεν είναι δύο χωριστοί δρόμοι της Εκκλησίας. Ο μοναχισμός ξεκίνησε και πρέπει να παραμείνει ως υπόμνηση της εσχατολογικής φύσεως της Εκκλησίας. Υπάρχει για να μας θυμίζει ακριβώς ότι η φύση της Εκκλησίας είναι ευχαριστιακή, ότι δηλαδή η Εκκλησία μετέχει στην ιστορία και παραμένει η Εκκλησία διότι η ταυτότητά της αντλείται από το ότι στη Θεία Ευχαριστία βιώνει και πραγματώνει το είναι της ως εικόνα της Βασιλείας. Διαφορετικά, αν δηλαδή η Εκκλησία λησμονήσει ότι είναι Εκκλησία και εκτός της Ευχαριστίας, μόνον όμως διότι είναι Εκκλησία εντός της Ευχαριστίας, θα εκοσμικευθεί, θα γίνει και αυτή ένας κοινωνικός θεσμός μεταξύ των άλλων, κάτι που έχει συμβεί στο δυτικό χριστιανισμό, ο οποίος, έχοντας χάσει την ευχαριστιακή ταυτότητα της Εκκλησίας, δεν απέφυγε την εκοσμίκευση.

Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία. Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», Αθήνα, 2004.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members

0: Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης, είναι κοντά μας ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, Πατήρ Αμφιλόχιε.
2: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα για μια ακόμα φορά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά όσον αφορά το θέμα μας σήμερα, το θέμα που μας απασχολεί στην εκπομπή, Πατέρα Αμφιλόχη, πριν προχωρήσουμε έτσι πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθειά σας?
2: Το θέμα μας, όπως το θέσατε, είναι πράγματι η σχέση ανάμεσα στον κόσμο, στους ανθρώπους και στον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας. Είπατε ότι όλα μέσα στην Εκκλησία εκκλησιαστικοποιούνται. Mm-hmm. Και μιλάμε για αυτήν την ασυνήθιστη λέξη εκκλησιαστικοποίηση, η οποία πράγματι είναι ένας νεολογισμός, έτσι, μια καινούργια λέξη με την οποία ακριβώς περιγράφουμε το γεγονός αυτό, το ότι όλος ο κόσμος, τα πάντα, η ανθρωπότητα μπορούν και καλούνται να γίνουν εκκλησία. Mm-hmm. Να συμμετάσχουν στο γεγονός της εκκλησίας. Νομίζω αυτό είναι πολύ απλά, έτσι που θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτή την λέξη της εκκλησιαστικοποίησης, η οποία βέβαια μας πηγαίνει και στο τι είναι η εκκλησία, mm-hmm. Ποιος είναι ο σκοπός της, αλλά και ταυτόχρονα και ποιος είναι και ο σκοπός και το νόημα του κόσμου, γιατί υπάρχουν αυτά τα οποία υπάρχουν, και πώς συνδέονται με αυτόν που τα δημιούργησε, δηλαδή με τον Δημιουργό Θεό. Mm. Και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτό, νομίζω αφορά και έτσι το νόημα της ζωής και της ύπαρξης, το οποίο διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο, αλλά αφορά, ας το πούμε, και την πίστη μας και την έτσι χριστιανική πρόταση απάντησης στα υπαρξιακά αυτά ερωτήματα του ανθρώπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα είναι και συγκεκριμένο και πολύ έτσι μεγάλο αυτό το θέμα, το οποίο έτσι κάποιες πτυχές μπορούμε να δούμε σήμερα στην κουβέντα μας.
1: Μάλιστα. Συνεχίζοντας εδώ, τι μπορούμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας κάπως να σχολιάζουμε το θέμα μας περισσότερο θεολογικά, Πατέρα Αμφιλόχιε?
2: Νομίζω, βλέποντας το θεολογικά αρχικά, είναι η απάντηση έτσι του χριστιανισμού στο ερώτημα αυτό, του πώς προήλθε ο κόσμος, από πού προήλθε και για ποιο λόγο υπάρχει. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αλλιώς παρά μόνο σε σχέση με τον Θεό. Mm-hmm. Ο οποίος πράγματι δημιούργησε τα πάντα για να συμμετάσχουν στην δική του έτσι χαρά, στον δικό του τρόπο ύπαρξης και να δέχονται την αγάπη του, αφού από αγάπη και από ελευθερία ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Έτσι λοιπόν στρεφόμαστε προς τον Θεό, ο οποίος πράγματι θέλησε να υπάρχει ο κόσμος και στη συνέχεια να υπάρχει πράγματι σε σχέση με εκείνον, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής. Mm-hmm. Και όταν η κοινωνία αυτή με τον κόσμο έτσι καταστράφηκε λόγω της πτώσης των πρωτοπλάστων, λόγω της αμαρτίας, τότε θέλησε έναν τελειότερο τρόπο να πραγματοποιήσει ο Θεός για αυτήν την κοινωνία με τους ανθρώπους, έναν τρόπο που ακόμα και αν δεν υπήρχε η πτώση, όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα υπήρχε τρόπος να πραγματοποιηθεί, και αυτός είναι μέσω του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε άνθρωπος όντας Θεός και ανέλαβε, προσέλαβε, mm-hmm. Την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα, όχι κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά όλη καθολικά, ολοκληρωτικά, πλήρως όλη την ανθρώπινη φύση και την έκανε σώμα του. Και όπως πολλές φορές το έχουμε πει και το επαναλαμβάνει αυτή η εκπομπή, είναι ότι αυτό το σώμα του είναι η Εκκλησία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το βασικό έτσι σημείο, το οποίο νομίζω είναι η βάση όλη μας τη συζήτηση σήμερα, είναι ότι υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στο πρόσωπο του Χριστού, ανάμεσα στον ενσαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και στην Εκκλησία, mm-hmm. Δηλαδή στην κοινότητα των πιστών, στο σύνολο των ανθρώπων, ουσιαστικά στο σύνολο όλης της ανθρωπότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ταύτιση. Διότι αυτή είναι η οποία, θα λέγαμε, εξασφαλίζει αυτή την απάντηση στο υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου και δίνει και το νόημα και τον τρόπο, μάλλον, συγγνώμη, με τον οποίο έτσι μπορεί να γίνει πράξη, να γίνει πραγματικότητα η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό.
3: Έχουμε λοιπόν έχουμε καταρχάς την ενσάρκωση, το γεγονός ενσάρκωσης, έτσι δεν είναι, του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, που όπως είπατε και εσείς είναι νομίζω κομβικό. Ναι.
2: Έτσι είναι ακριβώς, είναι από τα βασικότερα δόγματα μετά το τριαδολογικό δόγμα, το δόγμα για την Αγία Τριάδα, το δόγμα της θεανθρωπότητας του Χριστού, ότι δηλαδή είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και ότι ανέλαβε, πήρε ένα σώμα, την σάρκα μας, την ανθρωπότητά μας, πλήρως, χωρίς έτσι καμία εξαίρεση, πλην βέβαια της αμαρτίας, με την οποία θα μπορούσε να έχει καμία σχέση όντας Θεός. Mm-hmm. Και γι' αυτό τονίζεται πάντοτε ότι έγινε αυτή η πλήρως πρόσληψη της ανθρωπότητας, ακριβώς διότι έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, όπως λέμε στη θεολογία, δηλαδή με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σωτηρία του ανθρώπου, όλου του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, κάθε εποχής, έτσι, και κάθε προέλευσης.
3: Μάλιστα. Πώς αυτή η ταύτιση που είπατε του Χριστού με την Εκκλησία, τι σημαίνει, πατέρα Αμφιλόχια?
2: Βλέπετε, οι πατέρες τονίζουν συχνά ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του, το σώμα ή αυτή η Εκκλησία. Και εδώ πρέπει έτσι να θυμίσουμε ότι το σώμα έχει, το σώμα του Χριστού έχει, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε έτσι τρεις μορφές, αν θέλετε, οι τρεις περιπτώσεις, δεν ξέρω πώς να το πω. Το πρώτο είναι το σώμα το οποίο όντως στην πραγματικότητα έλαβε μέσα από τα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας και έγινε πράγματι ο Ιησούς, το ιστορικό αυτό πρόσωπο, έχοντας πράγματι όχι έτσι κάτω τα φαινόμενα, δηλαδή σαν να ήταν ένα φάντασμα, αλλά ένας κανονικός άνθρωπος έχοντας ένα ανθρώπινο σώμα. Θα λέγαμε αυτό είναι το πραγματικό, το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια υπάρχει το σώμα, το πνευματικό, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε, το συλλογικό, το οποίο δεν είναι άλλο από το σώμα της Εκκλησίας. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να περιγράψουμε την κοινότητα των πιστών. Όταν ο Απόστολος Παύλος δίνει τον ορισμό της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, αναφέρεται ουσιαστικά στην οντότητα αυτή, την οποία συγκροτούμε όλοι όσοι έχουμε βαπτιστεί και ακολουθούμε και πιστεύουμε στον Χριστό. Και στη συνέχεια υπάρχει και το ευχαριστιακό σώμα, το σώμα αυτό το οποίο παίρνουμε μέσα μας με την μορφή του άρτου και του ίνου, mm-hmm. Που έχουν μεταβληθεί στη Θεία Λειτουργία σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι πράγματι το ευχαριστιακό σώμα, όχι μόνο υπό την μορφή αυτών των υλικών στοιχείων, αλλά και το οποίο ουσιαστικά έτσι συναποτελούμε όσοι συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Αυτά, αν και τα διακρίναμε, τα τρία σώματα ουσιαστικά δεν χωρίζονται και δεν ξεχωρίζονται και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικά σώματα, αλλά είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, και αυτό το οποίο πράγματι γεννήθηκε από την Παναγία μας, και αυτό το οποίο πράγματι αποτελείται από όλους τους πιστούς, και αυτό το οποίο το τρώγουμε και το πίνουμε και το δεχόμαστε και το φανερώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στο Χριστό και στο σώμα του, υπό αυτές τις τρεις μορφές όπως είπαμε, δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαφορά και καμία απόσταση, ακριβώς διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχωρίσει μία κεφαλή από ένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ έτσι να θεωρηθεί ξέχωρα αυτό το σώμα από την κεφαλή της που είναι ο Χριστός.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το σώμα δεν είναι αυτοαναφορικό, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια υπόσταση από μόνο του. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να το περιγράψουμε και να το ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι η Εκκλησία υπάρχει έτσι από μόνη της, ως μια οντότητα, ως μια κοινότητα, δεν ξέρω εγώ τι, ως μια έτσι κοινωνική πραγματοποίηση μιας συλλογικής έτσι...
3: Ως μια απλή συλλογικότητα, έτσι όπου...
2: Ξέχωρα από τον Χριστό, γιατί πράγματι χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει Εκκλησία. Και είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνούμε αυτό και να το αναφέρουμε ακόμα έτσι θεολογικά, για και το βλέπουμε τώρα θεολογικά, να το αναφέρουμε στην ίδια, να το συσχετίζουμε δηλαδή, στην ίδια την ανθρώπιση, την ενσάρκωση του Υιού του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Μία ανθρώπιση η οποία, σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας, με την πίστη της Εκκλησίας μας, όπως έτσι κυρίως εκφράστηκε στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε στη Χαλκιδόνα, τόνισαν εκεί οι Άγιοι Πατέρες, και είναι αυτό το οποίο το εκφράζουμε βέβαια και στο σύμβολο της πίστεώς μας, ότι πράγματι ο Χριστός έγινε στο πρόσωπό του, στην υπόστασή του, η τέλεια ένωση των δύο φύσεων, της θεϊκής και της ανθρώπινης, με έναν τρόπο ο οποίος διαφύλαξε πλήρως την κάθε φύση και τα χαρακτηριστικά της, χωρίς έτσι τροπή, χωρίς μεταβολή και χωρίς κάτι, ας το πούμε, να υπάρχει έτσι χωρισμός και διάσταση μεταξύ τους.
3: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο το Πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος, προϊστάμενος του Ιερουναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου, και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πατέρα Αμφιλόχιε. Μιλάμε ουσιαστικά για το Χριστό και τι σημαίνει ότι ο Χριστός ταυτίζεται με την Εκκλησία. Και προηγουμένως μας λέγατε, ουσιαστικά μας εξηγούσατε τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, έτσι. Και αναφερόμασταν στο πρόσωπο του Χριστού, εκεί όπου έχουμε την τέλεια ένωση των δύο φύσεων, ανθρώπινης και θεϊκής, σύμφωνα και με την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό τι σημαίνει όσον αφορά την εκκλησιοποίηση των πάντων, το να γίνουν πάντα, τα πάντα εκκλησία? Πώς συνδέεται με αυτό, πατέρα Αμφιλόχιε?
1: Συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, την οποία έτσι οφείλουμε να επιμείνουμε και να μην τελειωσμονούμε, διότι ακριβώς είναι η βάση, διότι χωρίς την ενσάρκωση δεν θα είχαμε σώμα και δεν θα είχαμε και εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό έτσι αυτό πράγματι να το συνειδητοποιούμε, διότι είναι το θεμέλιο και της ύπαρξης εκκλησίας μας, αλλά και της σωτηρίας έτσι του κόσμου. Και βλέπετε ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κατεξοχήν έτσι θεολογικό ή πνευματικό Ευαγγέλιο, το τέταρτο Ευαγγέλιο αρχίζει πράγματι με αυτά τα σπουδαία λόγια, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο. Ότι ο λόγος, ο Υιός του Θεού, έγινε πράγματι άνθρωπος, ανέλαβε την σάρκα αυτού του κόσμου. Και επιτρέψτε μου εδώ έτσι να διαβάσω έτσι ένα στοχασμό ενός σπουδαίου έτσι ποιμένα και θεολόγου, του μακαριστού Μητροπολίτου Άντωνι Μπλουμ, πάνω ακριβώς σε αυτήν την σημασία που έχει η ενσάρκωση για αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ουσιαστικά που είναι η σωτηρία μέσω της εκκλησιαστικοποίησης έτσι όλου του κόσμου. Μας λέγει λοιπόν ο μακαριστός ιεράρχης ότι δεν προσέλαβε απλά την ανθρώπινη σάρκα με τον τρόπο λόγου χάρη που φοράμε τα ρούχα μας, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ξένα και εξωτερικά προς εμάς. Ο λόγος έγινε σάρκα και η θεότητα πλημμύρισε τη σάρκα αυτή, καθιστώντας την άφθαρτη, αθάνατη εκφύσεως και θνητή μονάχα καταμετοχή. Πρόκειται για κάτι μοναδικό όταν το συνειδητοποιήσουμε, γιατί εκείνο που συνέβη κατά τρόπο παραδειγματικό στο φυσικό σώμα του Χριστού, που είπαμε ότι είναι η πρώτη σημασία της λέξης σώμα Χριστού, μας δείχνει ποια είναι η κρίση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Εάν ο Θεός μπορούσε έστω και για μία περίπτωση να ενωθεί με την υλικότητα αυτού του κόσμου, αυτό σημαίνει ότι ο υλικός κόσμος είναι ικανός όχι μόνο να είναι πνευματικός, αλλά και να φέρει τον Θεό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε που να έχει δημιουργηθεί από τον δημιουργικό λόγο του Θεού που να μην έχει επίσης κληθεί, όταν στο πλήρωμα του χρόνου ο Θεός θα έχει επιτύχει την τελική νίκη, να ενωθεί, να πληρωθεί με την θεότητα και να γίνει το ένδυμα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το λόγιο του μακαριστού Άντωνι Μπλουμ, που μας δείχνουν πράγματι ότι είμαστε σε έναν κόσμο, είμαστε και μέρη ενός κόσμου, εμείς οι άνθρωποι, ο οποίος καλείται πράγματι να κερδιθεί από τον Χριστό, καλείται ο Θεός να γίνει τα πάντα και εν πάση, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά γίνονται δια του Χριστού, εν Χριστώ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έτσι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ούτως ώστε όλους εμάς τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο μαζί μας να μας επαναφέρει στον Θεό. Γι' αυτό τονίζει έτσι μια σπουδαία φράση του Αποστολού Παύλου, είναι ότι ο Υιός είναι αυτός δια του οποίου έχουμε την προσαγωγή μας προς τον Πατέρα. Δηλαδή η σχέση ανθρώπων και κόσμου με τον Θεό περνάει μέσα από τον Χριστό.
0: Αυτή η προσαγωγή σημαίνει, συγγνώμη σε διακόπτω, πατέρα Αμφιλόχιε, σημαίνει αναφορά μας προς τον Θεό Πατέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δια του Χριστού,
1: ακριβώς, η αναφορά μας και η επανασύνδεσή μας μαζί του και η υιοθεσία μας, άλλο και αυτός όρος σπουδαίος από τον Απόστολο Παύλο, ακριβώς δηλαδή το γεγονός ότι εμείς, έτσι να το πω πολύ απλά και λαϊκά ίσως, συγγενεύουμε τον Θεό, είναι χάρη στον Χριστό, ο οποίος προσέλαβε παραπλησίως μετέσχε της ανθρώπινης φύσης, ούτως ώστε να μας κάνει αδελφούς του, και αφού καθιστώντας μας αδελφούς του, ουσιαστικά να μας καταστήσει τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού Πατέρα. Και τα κάνει όλα αυτά γιατί είναι ο Χριστός, τι θα πει Χριστός, δηλαδή ο χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα, και εδώ είναι και ο λόγος και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πράγματι έχει έναν σημαντικότατο ρόλο, καθοριστικό, σε όλες τις φάσεις έτσι, της ενανθρώπισης και της σωτηρίας μας εν Χριστώ. Και στην σάρκωση, θυμηθείτε ότι είναι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και στην σχέση μας μαζί του, διότι αυτός είναι το οποίο έτσι μέσα μας συνδέει, και μέσω του Αγίου Πνεύματος μπορούμε πράγματι να έχουμε τη σχέση μας με τον Χριστό και με τον Θεό Πατέρα. Και στη συνέχεια βέβαια και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν δρά στις άλλες δύο έννοιες του σώματος του Χριστού μέσα στην Εκκλησία,
0: ναι.
1: Αφού αυτό έτσι μας ενσωματώνει μέσα στην Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια, και βέβαια και αυτό είναι το οποίο καθιστά το ευχαριστιακό σώμα, μεταβάλλει και αγιάζει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πράγματι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι θα έλεγα, στην απόλυτη ενότητα και συνέργειά τους για την έτσι, σωτηρία των ανθρώπων, για να απαντήσουν δηλαδή στο γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν για να κοινωνούμε τον Θεό.
0: Και αυτό λοιπόν είναι το νόημα της ζωής και της ύπαρξης του ανθρώπου, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, πατέρα Αμφιλόχιε.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα και του ανθρώπου, γι' αυτό και όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, σκοπός του ανθρώπου, σκοπός της πνευματικής της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος, αυτός ο οποίος παρηγορεί, αυτός το οποίο είναι αυτό το οποίο θεμελιώνει την αλήθεια και την Εκκλησία, αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στην αλήθεια και ο οποίο τους αποκαλύπτει πράγματι ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής τους. Διότι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό το οποίο σαρκώνει τη μυστηριακή παρουσία του Χριστού στη ζωή της Εκκλησίας, όπως λέει ένας πάλι ο Μακαριστός Άντωνι Πλουμ. Αυτός ο οποίος δηλαδή θα λέγαμε κάνει τον Χριστό παρόντα στη ζωή μας, και αυτό αφορά και στα μυστήρια της Εκκλησίας, αφορά και στην πνευματική μας ζωή και στην έτσι, προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Μέσα στην Εκκλησία το κάνει ενεργώντας μέσα από αυτές τις αγιαστικές πράξεις, όχι με έναν τρόπο θα λέγαμε έτσι τυπικό, τελετουργικό, αλλά βιωματικό, έτσι υπαρξιακό, χαρισματικό, κάτι το οποίο έτσι πράγματι αγγίζει τους ανθρώπους και με έναν τρόπο που δεν μπορούν εν τέλει έτσι να το καταλάβουν, τους αλλάζει, τους μεταβάλλει, τους κάνει διαφορετικούς. Έτσι λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στο να έχουμε αυτήν τη σχέση μας με τον Θεό και τη μετοχή μας στην ενότητα και την κοινωνία της Αγίας Τριάδος.
0: Εδώ η κλίση, αν θέλετε, προς τον άνθρωπο και τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι όλα καλούνται να γίνουν εκκλησία, πατέρα Αμφιλόχιε.
1: Ακριβώς.
0: Η κλίση του Θεού, ναι.
1: Ακριβώς, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πράγματι θα σωθούν. Δηλαδή, και τι σημαίνει θα σωθούν? Σημαίνει ότι θα είναι σώα, ακέραια, ολόκληρα, όπως ο Θεός τα θέλησε, όπως τα δημιούργησε και όπως έτσι λαμβάνουν έτσι νόημα μέσα από την κοινωνία και ζωή μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Και ο τρόπος με τον οποίο έτσι όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε, η ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε όλους εμάς σώμα του, δηλαδή εκκλησία.
0: Ναι. Κοινότητα πιστών, με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Και είναι, με τις διαστάσεις βεβαίως που έχει αυτό, τις σωτηριολογικές όπως είπαμε και προηγουμένως.
1: Ναι, ακριβώς. Διότι εν τέλει αυτό είναι και το, έτσι, το ζητούμενο, και αυτό που είναι και ο σκοπός για τον οποίο έτσι γίνονται όλα, διότι αν δεν υπάρχει μια απάντηση στο, στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε ή τι γίνεται με την ύπαρξή μας και με τον θάνατο ο οποίος έτσι καραδοκεί για να την καταστρέψει, τότε ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι να πούμε στον, στο σημερινό άνθρωπο. Η Εκκλησία υπάρχει έτσι όχι για να μας γνωρίζει πράγματα, έτσι να γεμίζει το μυαλό μας με γνώσεις, αλλά ουσιαστικά για να μας σώζει, δηλαδή να μας συνδέει με τον Θεό, να μας κρατάει ζωντανούς, έτσι, ως όντα πράγματι που ζουν, που είναι ενεργά και σχετίζονται με τον Θεό, που είναι η πηγή βέβαια της ζωής μας.
0: Ναι, δηλαδή εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό είναι το, αν μπορούμε να το πούμε, ζητούμενο.
1: Ακριβώς, είναι το ζητούμενο και αυτή η αποκατάσταση, δηλαδή αυτή η σωτηρία, περνάει μέσω από την Εκκλησία. Για τους λόγους αυτούς που είπαμε, διότι πολλές φορές έτσι οι άνθρωποι φαντάζονται την σχέση με τον Θεό έτσι με διαφορετικούς όρους και ξέχωρα από την Εκκλησία, ως κάτι αποκλειστικά ατομικό ή προσωπικό. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, διότι ο τρόπος μέσα από τον οποίο ο Θεός σώζει τους ανθρώπους είναι η Εκκλησία. Και γιατί είναι η Εκκλησία? Γιατί είναι η ανθρώπιση. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε ένας άλλος τρόπος, ας το πούμε έτσι, σωτηρίας και αναφοράς στον ανθρώπο τον Θεό, τότε αυτό θα σήμαινε ότι η ανθρώπιση του Υιού του Θεού ήταν κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν, κάτι το περίτο ή κάτι το όχι εντελώς απαραίτητο. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι την Εκκλησία από τη σωτηρία, θα έλεγα πολύ απλά. Και δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο μέσα από την Εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος, η οδός, έτσι, ο τρόπος τον οποίο μας αποκάλυψε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, πατέρα Αμφιλόχιε. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Αναμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Όλο πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος. Και συνεχίζοντας και με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει, η Εκκλησία λοιπόν, τι είναι αυτό που εκφράζει με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχιε? Εκφράζει έναν τρόπο ζωής.
1: Εκφράζει έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ανθρώπινος και δεν μπορεί έτσι να περιγραφεί και μόνο έτσι με ανθρώπινα έτσι λόγια ή μέσα, να το πω πιο θεολογικά, μέσα από κτιστές έτσι πραγματικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Τονίσαμε πάρα πολύ τώρα προηγουμένως, σημαίνοντας πιο θεολογικά, ότι ακριβώς η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ότι υπάρχει ως ενωμένη, έτσι ταυτισμένη με τον Χριστό, και είναι ο τρόπος αυτό με τον οποίο έτσι σώζονται οι άνθρωποι και πηγαίνουν προς τον Θεό Πατέρα. Όλα αυτά σημαίνει, μεταφράζονται στο γεγονός ότι μιλώντας για την Εκκλησία δεν μπορούμε να μην μιλάμε, θα έλεγα, θεολογικά. Γιατί υπάρχει έτσι ο κίνδυνος, ή το βλέπουμε έτσι, να περιγράφουμε και να μιλάμε για την Εκκλησία, έτσι θα έλεγα πιο πολύ με κοινωνιολογικούς όρους, δηλαδή περιγράφοντας την εξωτερικά, ανθρώπινα, έτσι μόνο αναφορά προς την κτιστή πραγματικότητα και όχι προς την άκτιστη πραγματικότητα που είναι ο Θεός. Και ναι μεν, η Εκκλησία έτσι αποτελείται από όλους εμάς και οι οποίοι είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε έτσι με όλη την ανθρώπινη έτσι θανατότητα και κτιστότητά μας, με την αμαρτωλότητά μας, με τις περιπέτειες της ιστορίας μέσα στην οποία ζούμε. Παρά τα αυτά όμως δεν είναι μόνο αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι από μόνο του και ανεξάρτητο, αλλά υπάρχει μόνο έτσι σε σχέση με τον Χριστό, σε αναφορά με τον Χριστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι μια κατηγορία θα έλεγα ή κάτι το οποίο κάνει τους ανθρώπους να απορρίπτουν την Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή η ταύτισή της ως μια κοινωνική έτσι, υπόσταση, οντότητα, ως ένας θεσμός, ως ένα ίδρυμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς να το πω. Όταν τη βλέπουμε έτσι ουσιαστικά τη θεωρούμε ανεξάρτητη και άσχετη θα έλεγα με τον Χριστό και με την έτσι θεολογική της βάση και υπόσταση. Αυτό είναι λάθος ή τουλάχιστον δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο έτσι πιστεύει και βιώνει ο χριστιανισμός εξ απαρχής. Έτσι λοιπόν πρέπει να τη βλέπουμε πάντα την Εκκλησία μας θεολογικά και αυτό είναι και αυτό φαίνεται μάλλον μέσα σε αυτό που συζητούμε σήμερα στην εκκλησιαστικοποίηση όλων των πάντων το οποίο γίνονται μέσα στην Εκκλησία, διότι αν η Εκκλησία ήταν κάτι το ανθρώπινο απλά ένα κοινωνικό μόρφωμα όπως είναι τόσα άλλα τότε το να συμμετάχουμε σε αυτήν μπορεί να μας έδινε έτσι κάποια πλεονεκτήματα, κάποια αγαθά, έτσι να μας αποζημίωνε ανθρώπινα, θα μας έδινε την ευκαιρία να συσχετιστούμε μεταξύ μας, να αποτελέσουμε έτσι ένα κοινωνικό σώμα, όμως θα εξατελούνταν θα λέγαμε ο σκοπός της εντός αυτού του κόσμου εδώ που ζούμε. Το γεγονός ότι η Εκκλησία είναι κάτι παραπάνω από ένα έτσι συλλογικό έτσι όργανο, μια κοινότητα, αλλά ότι είναι το σώμα του Χριστού είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει όλοι να γίνουν Εκκλησία για να μπορέσουν όλα έτσι να σωθούν όπως θέλει ο Θεός.
0: Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, με ποιο τρόπο, Πατέρα Αμφιλόχιε, να γίνουν τα πάντα Εκκλησία?
1: Να γίνουν τα πάντα Εκκλησία γίνονται μέσω από την συμμετοχή τους και την ένταξή τους στην Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο γνωρίζουμε ως τον δρόμο της σωτηρίας. Και πώς γίνονται, πώς εντάσσονται μέσα από την συμμετοχή σε αυτό το οποίο λοιπόν, η Εκκλησία είναι και πώς υποστασιάζεται αυτή η Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια της. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Η ένταξη γίνεται με το μυστήριο του βαπτίσματος και στη συνέχεια ο πιο θα έλεγα έτσι χαρακτηριστικός τρόπος είναι η συμμετοχή μέσα στα μυστήρια και αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά έτσι πολύ απτά μέσα από το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας που είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία η οποία ακριβώς έτσι είναι τόσο σημαντική διότι μας δείχνει το πώς γίνεται η εκκλησιαστικοποίηση, πώς γίνεται αυτή η συμμετοχή. Πώς γίνεται.
0: Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Μια πορεία ίσως έτσι συγκεκριμένη.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Τα βασικά βήματα είναι αυτή η αποδοχή του Υιού του Χριστού, η πίστη δηλαδή, η βάπτιση στο όνομα της Αγίας Τριάδος, το να γίνουμε πράγματι ένα με τον Χριστό μέσα στην Κολυβήθρα και στη συνέχεια το επόμενο βήμα θα είναι η δωρεία του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Χρίσμα και στη συνέχεια βέβαια θα ολοκληρωθεί αυτό με την μετοχή μας στη σύναξη, την ευχαριστιακή της Θεία Λειτουργία και την πρόσληψη του Υιού του Χριστού μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς θα επαναλαμβάνεται ενώ τα άλλα γίνονται άπαξ ή μια φορά για πάντα το βάπτισμα ενώ και το χρίσμα, η Θεία Λειτουργία η Θεία Κοινωνία είναι κάτι το οποίο συνεχώς επαναλαμβάνεται για να μας δείχνει ότι συνεχώς χρειάζεται να εκκλησιαστικοποιούμε τον εαυτό μας, αλλά και θα έλεγα και τον κόσμο και κάθε τι δικό μας, να το βάζουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπει τη Θεία Λειτουργία, όλα έχουν σημασία. Έχει σημασία το ότι πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι. Η φυσική μας παρουσία είναι σημαντική. Το ότι παίρνουμε το ανθρώπινο σώμα μας, δηλαδή, θα έλεγα, και το κουβαλάμε και το... και πάμε έτσι και στηνόμαστε και στεκόμαστε μέσα στο ναό μαζί με τους αδερφούς μας, τα υπολοιπευμένη της Εκκλησίας. Και αυτό έχει έτσι και μια επικαιρότητα, διότι ζούμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή παλιότερα μέσα στον κόσμο της τεχνολογίας και στα αγαθά αυτά που μας προσφέρει, η οποία μπορεί να μας κάνει έτσι και να είμαστε και σε μια πραγματικότητα άειλη, ψηφιακή,
0: εικονική και άλλη. Ναι,
1: εικονική, ναι. Ηλεκτρονική, λοιπόν δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πράγματι αυτό ένα μεγάλο ζήτημα τώρα που φέρνει η τεχνολογία και έχει συζητηθεί τελευταία και συζητείται πάρα πολύ. Και χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας δίνει και αυτή πάρα πολλές δυνατότητες. Και θα έλεγε κανείς ότι μας δίνει δυνατότητες και όσον αφορά τη θρησκευτική μας ζωή και τον τρόπο με τον οποίο θρησκεύουμε. Αν παραδείγματος χάρη μπορεί η παρακολούθηση μιας θείας λειτουργίας ή ακόμα, έτσι πρόσφατα το διαβάσαμε και αυτό, το να μετέχει κάποιος λέει ψηφιακά έτσι σε μια εικονική θεία λειτουργία, που είναι κάτι πιο προχωρημένο, πιο περίεργο ακόμα, αλλά και το αντιπαρακολούθημα του χάρη από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, είναι άραγε αυτό έτσι αποδεκτό και σωστό? Δεν είναι. Είναι μια λύση ανάγκης βέβαια για κάποιον ο οποίος για λόγους υγείας ή για κάποιον άλλο λόγο θα μπορεί να είναι μέρος μιας σύναξης, μιας συγκέντρωσης πιστών σε ένα ναό. Όμως ουσιαστικά είναι πολύ, θα έλεγα, αναγκαίο, απαραίτητο, εκ των όνων κάνευ, η φυσική παρουσία του πιστού στη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς διότι δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι φέρνει το σώμα του που είναι ό,τι έτσι πιο χρήσιμο έχουμε, διότι με το σώμα μας είναι που υπάρχουμε. Το φέρνει λοιπόν αυτό εκεί μέσα στην Εκκλησία για να το εκκλησιαστικοποιήσει. Και στη συνέχεια δεν φέρνει μόνο το σώμα του ο πιστός, φέρνει και τα δώρα του. Φέρνει το πρόσφορο, φέρνει το κρασί, φέρνει το λάδι. Και όλα αυτά, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές και επαναλαμβάνεται στην εκπομπή σας, ότι εκπροσωπεί έτσι και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. Αυτά τα δώρα ουσιαστικά είναι σαν να φέρνει όλη την υλικότητα και όλο τον κόπο του μέσα από αυτά, να το φαίνει και αυτά ενώπιον του Θεού, ούτως ώστε να γίνει τι, όλα αυτά να προσφερθούν από τον Χριστό, τον οποίον εικονίζει ο λειτουργός, να προσφερθούν στον Θεό Πατέρα, να τα προσλάβει ο Θεός Πατέρας και έτσι λοιπόν να τα εκκλησιαστικοποιήσει και να τα σώσει δηλαδή. Άρα λοιπόν ευχαριστιακά κατεξοχήν γίνεται η εκκλησιαστικοποίησή μας, το πούμε έτσι. Και μόνο των ανθρώπων, αλλά και όλου του κόσμου, όλη τη δημιουργία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.

0: Περίπου άλλα 12 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, ακόμη εδώ στην συζήτησή μας με τον πατέρα Αμφιλόχιο Μίλτο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Να συνεχίσουμε, πατέρα Αμφιλόχιε. Αναφερόμαστε προηγουμένως στη Θεία Ευχαριστία εδώ με την βοήθειά σας. Αναφερθήκατε και τονίσατε την φυσική μας παρουσία στο ναό, ότι πηγαίνουμε στο ναό έτσι για την Θεία Ευχαριστία, αλλά και τα δώρα που προσφέρουμε οι άνθρωποι, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, αυτά τα προσφέρουμε στον Χριστό για να τα αναφέρει στον Θεό Πατέρα. Αυτό λίγο ήθελα να συζητήσουμε λίγο, τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει.
1: Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έτσι σχετίζεται η ζωή μας με τον Θεό. Και ότι αυτό γίνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό λέμε ότι η σωτηρία μας είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο Μεσίτης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεού και ανθρώπων. Ακριβώς διότι για να χάρη στο Χριστό και διαμέσου του Χριστού είναι που πράγματι έτσι πραγματοποιούμε, φτάνουμε τη σχέση μέσα με τον Θεό, φτάνουμε στον Θεό. Και αυτό θα ήθελα να πω έτσι, καμιά φορά το βλέπουμε λίγο έτσι, ξέρετε, αποσπασματικά, ότι σύμφωνοι, αλλά μόνο στη Θεία Λειτουργία έτσι αναφερόμαστε στον Θεό ή έχουμε σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, ναι. Να πω ότι η Θεία Λειτουργία ουσιαστικά είναι και τα δώρα που είπατε και η φυσική μας παρουσία. Ναι. Έτσι ένας κάτι συμβολικό το οποίο θέλει ουσιαστικά να δείξει όλη μας την ύπαρξη. Και αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να το τονίσω, ότι δεν πρέπει τίποτα να μείνει από αυτό έτσι που αποτελεί τον άνθρωπο, τίποτα να μείνει έξω από την Εκκλησία. Γιατί αν μείνει έξω από την Εκκλησία, ουσιαστικά θα μείνει έξω από τη σωτηρία. Θα έλεγα δηλαδή κανένα μέρος, κανένα κεφάλαιο της ζωής του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι άσχετο. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα κεφάλαιο έτσι της ανθρώπινης έτσι ζωής και της κοινωνικής ακόμα ζωής είναι η σχέση του, λοιπόν, με ένα άλλο πρόσωπο, με το άλλο φίλο, με ο θεσμός και το φαινόμενο του γάμου. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτό το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, το ότι μοιράζει τη ζωή του με κάποιον άλλον άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο δημιουργεί νέα ζωή μέσω της τεχνοποιίας και ουσιαστικά είναι ένας δρόμος για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό δεν μπορεί να μείνει εκτός της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπάρχει και το μυστήριο του γάμου. Mm-hmm. Που ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο, είναι η εκκλησιαστικοποίηση αυτής της απόφασης δύο ανθρώπων να αποτελέσουν έτσι ανδρόγυνο και να πορευθούν στη ζωή μαζί.
0: Και αυτό δεν έχει, γιατί το μυστήριο του γάμου δεν έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, σωτηριολογικές προοπτικές.
1: Ακριβώς έχει. Και γι' αυτό πρέπει να ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία για να λάβει αυτές τις προοπτικές σωτηριολογικές. Mm-hmm. Αλλιώς θα παραμείνει μόνο μία έτσι νομική συμφωνία δύο ανθρώπων ότι μοιράζονται τα υλικά αγαθά τους και τη ζωή τους μαζί. Και πολλές φορές έτσι δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Εκκλησία, ας το πούμε, δεν θεωρεί σωστό, έτσι θεωρεί ότι είναι εκτός της και ότι είναι αμαρτία να υπάρχουν έτσι οι συλλογικές σχέσεις έξω από τον γάμο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όχι διότι αυτό από μόνο του είναι κάτι έτσι το εφάμα και το κακό. Άλλωστε ο Θεός θέλει σε οι άνθρωποι να αποτελούν ζευγάρι. Δεν είναι αυτό λοιπόν το κακό. Το κακό είναι ότι είναι εκτός Εκκλησίας. Και αφού είναι εκτός Εκκλησίας, χάνει αυτό που είπατε τώρα, τη σωτηριολογική του προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν τη σχέση έτσι, του άντρα με τη γυναίκα, η Εκκλησία την βλέπει, ο Χριστιανισμός την βλέπει μέσα στο πλαίσιο του ευλογημένου γάμου. Και ο γάμος δεν είναι τίποτε άλλο από την εκκλησιαστικοποίηση αυτής της ανθρώπινης σχέσης, η οποία είναι μια, θα λέγαμε, φυσιολογική, βιολογική, ανθρώπινη καθόλου σχέση, την οποία την παίρνει ακριβώς και βάζοντάς τη μέσα στην Εκκλησία, ουσιαστικά την βάζει μέσα στο σκοπό της ύπαρξης του ανθρώπου για να βοηθήσει και ο γάμος και η σχέση αυτή ακριβώς τον ίδιο σκοπό, να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό που είναι η σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως συμβαίνει με το γάμο, έτσι συμβαίνει και με όλα τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε και οι παλιότεροι χριστιανοί που ήταν έτσι πιο απλοί και πιο θα έλεγα έτσι συνειδητοί, έστω καμιά φορά χωρίς να το γνωρίζουν και θεολογικά περισσότερο. Λοιπόν, θέλανε κάθε τη ζωή τους, είτε αυτό είχε να κάνει με την εργασία τους, είτε αυτό είχε να κάνει με τα προβλήματά τους, με τα θέματα της υγείας τους, με αυτά που τους απασχολούσε, όλα λίγο πολύ μέσω των προσευχών, μέσω από των αγιαστικών πράξεων της Εκκλησίας, να τα περάσουν, να τα εκκλησιαστικοποιήσουν, ακριβώς για να τα για να βοηθηθούν και για να τα σώσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ σήμερα στην συνομιλία μας? Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, περίπου άλλα 6 λεπτά, Πατέρα Φιλόχε, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε λησμονήσει. Οπότε, εκεί ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ευχαριστιακά θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, γίνονται όλα εκκλησία?
1: Ευχαριστιακά, λοιπόν, όπως το είπαμε, γίνονται όλα εκκλησία. Και γίνονται όλα εκκλησία για να γίνουν και βασιλεία του Θεού. Και εδώ είναι αυτό έτσι μια έννοια την οποία την ξεχάσαμε και την οποία είναι πολύ σημαντική. Διότι ό,τι ακριβώς εκκλησιαστικοποιείται, δηλαδή ό,τι σχετίζεται και ταυτίζεται με τον Χριστό, ενώνεται με τον Χριστό, αυτό στη συνέχεια σημαίνει ότι θα εισέλθει, θα μπολιαστεί, θα γίνει μέρος της βασιλείας του Θεού. Διότι εκεί είναι ο σκοπός μας, στη τόση ώρα μιλάμε για τη σωτηρία. Η σωτηρία λοιπόν δεν είναι κάτι το αφηρημένο και το γενικό, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα τη μετοχή μας στην βασιλεία του Θεού, δηλαδή στην πραγματικότητα του Θεού, εκεί που ο Θεός βασιλεύει και δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει θάνατος. Πολλές φορές χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, έτσι, ειδικά μιλώντας στα παιδιά, για να τους βοηθήσω να καταλάβουν το τι είναι εκκλησία και τι σημαίνει παράδεισος. Λέγοντάς τους ότι πράγματι όταν βαπτιζόμαστε, όταν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας, είναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά, σαν να ξεκινάμε όλοι μαζί ένα ταξίδι. Παραδείγματος χάρη, σαν να μπαίνουμε σε ένα τρένο, το οποίο έχει ως προμετωπίδα του, ως προορισμό του, πώς μπαίνει πάντα αυτό το τρένο, ο προορισμός το που πηγαίνει αυτό το τρένο, πηγαίνει στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Και πρέπει να αγωνιστούμε οι άνθρωποι να παραμείνουμε μέσα σε αυτό το τρένο, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, και να μην αφήσουμε τίποτα από τη ζωή μας έξω από αυτό το τρένο, έξω από αυτές τις ράγες οι οποίες έχουν αυτόν τον σταθερό προσανατολισμό, που είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία συνεχώς χτίζεται μαζί με την Εκκλησία, απαρτίζεται για να είναι έτσι ολοκληρωμένη και να είναι τέλεια στην αιωνιότητα.
0: Καλούμαστε λοιπόν να αναφέρουμε, ναι, καλούμαστε λοιπόν να αναφέρουμε τα πάντα, την ίδια μας τη ζωή, την ίδια μας την ύπαρξη, στο Θεό, μέσω της Εκκλησίας, Πατέρα Αμφιλόχη.
1: Ακριβώς, δηλαδή να την εκκλησιαστικοποιήσουμε, όπως λέμε τόση ώρα, και εκκλησιαστικοποιώντας την ουσιαστικά την βάζουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται μέρος. Γίνεται μέρος της Βασιλείας του Θεού. Δεν ξέρω αν έχουμε 2 λεπτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Περισσότερο. Να πούμε μια πολύ ωραία εικόνα την οποία συναντάμε σε ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο στον Ποιμένα του Ερμά. Ο Ερμάς είναι ένας από τους μαθητές των Εβδομήκοντα και ο οποίος γράφει σε αυτό το κείμενο στον Ποιμένα. Έχει πολύ ωραίες εικόνες τις οποίες μας αποκαλύπτει τι είναι η Εκκλησία. Και την παρομοιάζει με ένα οικοδόμημα, στο οποίο, το οποίο εκείνος εκεί στο κείμενο γράφει ότι βλέπει τους αγγέλους να χτίζουν αυτό το οικοδόμημα. Και τι σημαίνει αυτό, έτσι, να διαβάσω το ίδιο το κείμενο, λέει ότι σημαίνει ότι οικοδομούμε τη Βασιλεία του Θεού με ανθρώπους που έχουν σμιλευτεί και έχουν λάβει το σωστό σχήμα για να μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για τη συναρμολόγηση, ώστε να πρέπει τελικά να τους απορρίψουμε. Το οικοδόμημα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχει χρόνος για να σμιλευτούν οι πέτρες, μπορούν να πάρουν το σχήμα τετραγώνου ή κύβου, μπορούν να σμιλευτούν έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις άλλες πέτρες, αλλά δεν θα έχει απομείνει πολύς χρόνος. Θα έρθει μια στιγμή όταν για τη μία πέτρα ή την άλλη θα περάσει ο καιρός και τότε δεν θα ανήκουν πλέον σε αυτή την πλευρά της Βασιλείας. Ήθελα να πω έτσι κλείνοντας ότι Ο αγώνας που χάνουμε, ξέρετε, και μέσα από την άσκηση και την πνευματική μας ζωή, ή μέσα από την άσκηση του Σταυρού μας, είναι για να σβηλευτούμε κι εμείς οι άνθρωποι, να γίνουμε μια πέτρα η οποία θα ταιριάξει απόλυτα στο οικοδόμημα αυτό που είναι η Εκκλησία και που είναι και η Βασιλεία του Θεού. Και νομίζω έτσι αυτή η εικόνα μπορεί έτσι να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα το τι σημαίνει ότι καλούμαστε να εκκλησιαστικοποιηθούμε, καλούμαστε να γίνουμε ακριβώς μια πέτρα, αυτό το οικοδόμημα, όπως διαβάζουμε και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στην Καινή Διαθήκη. Όλοι λοιπόν είμαστε αυτές οι πέτρες, οι οποίες οι πρώτες πέτρες ήταν οι Απόστολοι, και εμείς συνεχίζουμε αυτό το οικοδόμημα, χτίζεται η Εκκλησία του Θεού και ουσιαστικά χτίζεται και η Βασιλεία του Θεού. Και αν καλιά φορά έτσι δυσκολευόμαστε στον αγώνα μας, αν συναντούμε δυσκολίες, αντικσότητες, πράγματα τα οποία μας παιδεύουν, είναι πράγματι διότι πρέπει να σμιλευθούμε και από ακανόνιστο σχήματα να αποκτήσουμε ένα καλό σχήμα, το οποίο θα ταιριάξει πράγματι μέσα στο οικοδόμημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και από ακανόνιστο σχήματα να αποκτήσουμε ένα καλό σχήμα, το οποίο θα ταιριάξει πράγματι μέσα στο οικοδόμημα αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα.

0: Με και καλή συνέχεια.
1: Παρομοίως και σε εσάς, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι έτσι όλοι μας να είμαστε και να παραμένουμε έτσι μέσα στην εκκλησία μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Όχι, χαίρετε.
0: Φιλοξενήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αμφιλόχιο Μίλτο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το

0: σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ένα μακεδονικό συρτό με την πολύ χαρακτηριστική φωνή και ερμηνεία από την Νίτσα Τσίτρα, για να ξεκινήσουμε σήμερα το μουσικό μας οδηπορικό που θα μας φέρει στην Μακεδονία με δύο σπουδαίες γυναικείες φωνές, Νίτσα Τσίτρα στο πρώτο μέρος και Ξανθή Καραθανάση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μια φορά είναι η λεβενδιά και μια φορά τα νιάτα. Λεβέντησα κι εγώ ο νιός μαζί με τους λεβέντες. Με ζήλεψε η γειτονιά και με ζηλέψαν όλοι. Με ζήλεψε κι η μάνα μου, αυτή θέλει να με διώξει. Αναφορά στο ρόλο της μάνας που αναλάμβανε να διώξει, εντός εισαγωγικών τελετουργικά, το γιο της για την ξενιτιά. Και τα τραγούδια λέγανε «Διώξε με μάνα μου, διώξε με, κι εγώ μισέψει θέλω». Ενώ άλλα σπαραχτικά τραγούδια της δεκαετίας του 30, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, έλεγαν «Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική, γιατί θα μαραζώσω και θα μείνω εκεί. Δολάρια δεν θέλω, πώς να σου το πω. Κάλιο ψωμί, κρεμμύδι και εκείνον που αγαπώ».

«Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική», το είχε πρωτοτραγουδήσει στη δισκογραφία των 78 στροφών την περίοδο του Μεσοπολέμου η Ρίτα Αμπατζή. Εμείς ακούσαμε την εκτέλεση από την Ίτσα Τσίτρα. Θα συνεχίσουμε μαζί της άλλο ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τη Μακεδονία. «Μάνα μου, η αγάπη μου με άφησε, μανούλα μου. Μ' άφησες μες στην Ξενιτιά, ζητώ λιγάκι λησμονιά». Στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού.

Η Νίτσα Τσίτρα γεννήθηκε το 1930 στο Αηδονοχώρι των Σερών. Γι' αυτό και της έδωσαν το παρονίμιο το Αηδόνι της Μακεδονίας. Προς τιμήν της μάλιστα, η κεντρική πλατεία στο Αηδονοχώρι ονομάστηκε πλατεία Νίτσας Τσίτρα. Συνεργάστηκε με πολλές δισκογραφικές εταιρείες και ήταν η αγαπημένη φωνή στα Νταρνακοχώρια, στα χωριά της Νιγρίτας, του Παγκαίου και του Βερτίσκου. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Μακεδονία, με συνοδεία στο κλαρίνο από τον Μανώλη Παπαγεωργίου από την Σκοτίνα της Πιερίας, ο οποίος την συνοδεύει και σε αυτές τις ηχογραφήσεις που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, ηχογραφήσεις του 1979. Η Νίτσα Τσίτρα έφυγε στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2021 σε ηλικία 91 ετών.

Μακεδονίτικο συρτό με την ίτσα τσίτρα, εκεί που έσκυψα να πιω νερό, να πιω και να γεμίσω, βρίσκω την ντόμνα πόπλαινε σε μαρμαρένια γούρνα. Βαριά δικιά με ρίξανε πως φίλησα την ντόμνα. Στη φυλακή με ρίξανε να κάνω 5 χρόνια και παραπέσαν τα κλειδιά. Όμως η Νίτσα Τσίτρα έχει διακριθεί ιδιαιτέρως και στην ερμηνεία των καθιστικών τραγουδιών που βρίσκουμε στην ιδιαίτερη περιοχή από όπου καταγόταν, στα Ανταρνακοχώρια, στην περιοχή των Σερών. Να ακούσουμε λοιπόν την ερμηνεία της σε ένα τέτοιο καθιστικό μακεδονίτικο σκοπό. Φαρμακωμένη μου καρδιά και επικραμμένα χείλη, ώρες με κάνεις και γελώ, ώρες με κάνεις και κλαίγω. Δεν έχω μάνα για να πω, αδέρφια για να κλάψω, δεν έχω την αγάπη μου.

Φαρμακωμένη μου καρδιά και επικραμμένα χείλη, ώρες με κάνεις και γελώ, ώρες με κάνεις και κλαίγω. Ένας υπέροχος καθιστικός σκοπός από τα νταρνακοχώρια και την υγρίτα των Σερών με την Νίτσα Τσίτρα σε μια εξαιρετική ερμηνεία. Να θυμίσουμε ότι η Νίτσα Τσίτρα γεννήθηκε στο Αιδονοχώρι της περιοχής αυτής, στις Σέρες, και γι' αυτό και πήρε και το παρατσούκλι, το Αιδόνι της Μακεδονίας. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και το αφιέρωμά μας στη Νίτσα Τσίτρα με ένα μακεδονίτικο συρτό. Είναι εβδομάδα, πάνε δυο, την άλλη δεν την είδα. Εψές προψές την είδα εγώ και στο χορό χορεύει και με το μάτι έκαμνα και με το χείλ της λέγω. Κόρη είναι ραντζομάγουλη και γαϊτανοφριδούσα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ξανθή Πικαραθανάση το τραγούδι και κίνησε ο Κότσος κίνησε ένα μακεδονικό συρτό για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό διπορικό στην Μακεδονία με δύο σπουδαίες τραγουδίστριες από την μακεδονίτικη μουσική παράδοση. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε την Νίτσα Τσίτρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας λοιπόν θα περάσουμε στην Ξανθίπη Καραθανάση.

Μια πέρδικα πενεύτηκε σ' ανατολή και δύση, πως δεν ευρέθη κυνηγός για να την κυνηγήσει. Και ο κυνηγός αντάκουσε πολύ του κακοφάνη, βάνει τα βρόχια στα βουνά, τις ξόβερκες στους κάμπους. Ένα υπέροχο καθιστικό τραγούδι από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου γεννήθηκε το 1944 στα νέα μουδανιά της Χαλκιδικής η Ξανθίπη Καραθανάση. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο από ήχους και ήταν η μικρότερη ανάμεσα στα 4 καλήφωνα παιδιά του Αποστόλη και της Ελένης Καραθανάση, ενός ζευγαριού που ήταν οι καλύτεροι τραγουδιστές και γλεντιστές του χωριού τους. Σε ένα περίγυρο όπου ζυμώθηκαν η τοπική μακεδονίτικη χαλκιδιώτικη παράδοση της οικογένειας με τη φρεσκάδα και τον πρόσχαρο χαρακτήρα των μικρασιατών προσφύγων, τη διάλεκτο και τον τρόπο που τραγουδούσαν. Και τα σημάδια αυτής της επίδρασης έγιναν εμφανή από πολύ νωρίς στον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε η μικρή Ξανθίπη.

και πέφτουν τα τριαντάφυλλα πάνω στις νύφες στην Ποδιά. Γαμήλιο σκοπός από την Ερυσσό της Χαλκιδικής με την Ξανθίπη Καραθανάση. Το φθινόπωρο του 1961, με την προτροπή του τραγουδιστή Τάκη Σαμαρά, η φωνή της Ξανθίπης ακούστηκε για πρώτη φορά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια ήταν πολύ ενθαρρυντικά και σε αυτό το κλίμα η Ξανθίπη Καραθανάση, μικρότερη από την ομάδα του παραδοσιακού τραγουδιού στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, είχε πλέον μια συχνή ραδιοφωνική παρουσία την περίοδο 1961 με 1964. Διακρίθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία της στα αργά καθιστικά τραγούδια της Μακεδονίας και της Χαλκιδικής, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Τότε έκανε και την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση με 4 μικρούς δίσκους 45 στροφών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ξανθή Πικραθανάση συνεργάστηκε με το Λύκειο των Ελληνίδων και απέσπασε το πρώτο βραβείο σε φεστιβάλ δημοτικού τραγουδιού στη Ντιζόν της Γαλλίας. Στη συνέχεια κατέβηκε στην Αθήνα, όπου το 1971 πήρε μέρος μαζί με το Χρόνια Ειδονίδη σε μια σειρά συναυλιών με δημοτικά τραγούδια στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, σε επιμέλεια του μουσικολόγου Παντελή Καβακόπουλου. Την εποχή εκείνη την ανακάλυψαν και οι δισκογραφικές εταιρείες της Αθήνας και τις δεκαετίες του 1970 και 80 μπήκε στο λεγόμενο έντεχνο τραγούδι, τραγουδώντας Χατζηδάκη, Μαρκόπουλο, Πλέσα, Καλάρα και άλλους συνθέτες. Το 1992, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου, έκανε την πιο ολοκληρωμένη της δισκογραφική δουλειά με τον γενικό τίτλο «Τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας», που βραβεύτηκε και από την Ακαδημία Αθηνών.

Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν σήμερα στη γη της Μακεδονίας με την πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση μέσα από δύο σπουδαίες γυναικείες φωνές. Στο πρώτο μέρος ένα αφιέρωμα στη Νίτσα Τσίτρα και στο δεύτερο μέρος ακούσαμε την εξαιρετική Ξανθή Πικαραθανάση. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με τη φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση στο γνωστό και αγαπημένο μακεδονίτικο τραγούδι «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», το 11 όπως το λένε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια Βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
2: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μερικά από τα πιο σημαντικά βυζαντινά της μνημεία, γιατί θα πρέπει να πούμε, ξεκινώντας τη σημερινή μας αναφορά σε αυτή την ιστορική ελληνική πόλη, ότι η Καστοριά έχει αυτό το διακριτικό γνώρισμα να εμφανίζεται με ένα σπουδαίο παρελθόν και ένα σπουδαίο βυζαντινό παρελθόν. Θα έχουμε την ευκαιρία σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας να αναφερθούμε και στο Βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς. Είχαμε προγραμματίσει για σήμερα να συνομιλήσουμε με την κυρία Σκρέκα για το θέμα αυτό. Θα πραγματοποιήσουμε όμως αυτή την πιο συγκεκριμένη αναφορά στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ιστορία της πόλης και να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα πολλά και σημαντικά της βυζαντινά μνημεία. Η Καστοριά λοιπόν, έδρα του Δήμου Καστοριάς και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021 δηλαδή, ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 12.548 κατοίκους. Η Καστοριά είναι χτισμένη πάνω σε χερσόνησο της λίμνης Οριστιάδας, ένα υψόμετρο 703 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, ανάμεσα στα βουνά Βίτσι και Γράμμο. Περιβάλλεται από την ομώνυμη λίμνη της και συνδέεται με την Ξηρά μέσω μιας ευρύτερης λωρίδας γης από επιχωματώσεις, δίνοντας την εντύπωση νησιού. Στη μακραίων ιστορία της, μια μισή χιλιετία από κτίσεώς της, γνώρισε πολιορκίες και κατακτήσεις από Βουλγάρους, Νορμανδούς και Τούρκους. Διατηρώντας όμως μέχρι σήμερα σημαντικό αριθμό βυζαντινών εκκλησιών, κοιμηλίων και αρχοντικών, ως τεκμήρια θα λέγαμε της κατά καιρούς ακμής της, λόγω της επιτυχημένης εμπορίας και διακίνησης των γουναρικών σε σημαντικά κέντρα της Ευρώπης. Ως προς το όνομα τώρα θα πρέπει να πούμε ότι επικρατέστερη θεωρείται η άποψη ότι προήλθε από τους Κάστορες που ενδημούσαν για αιώνες σε αυτήν. Ο βυζαντινός ιστορικός της εποχής του Ιουστινιανού Προκόπιος αναφέρει πως η πόλη μεταφέρθηκε σε οχυρή θέση στη λίμνη, την οποία λίμνη ονομάζει για πρώτη φορά Καστοριά. Για το όνομα της πόλης αναφέρει πως ο Ιουστινιανός και το όνομα ως οίκος αύκετη πόλη. Δεν είναι ξεκάθαρο αν με αυτή τη φράση ο Προκόπιος εννοεί ότι την ονόμασε Ιουστινιανούπολη. Πάντως, στον σύγχρονο του Ιουστινιανού συνέκδημο του Ιεροκλέους αναφέρεται ακόμη ως Διοκλητιανούπολη. Με το ίδιο όνομα εμφανίζεται στο έργο περί βασιλείου τάξεως του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου κατά τον 10ο αιώνα, ωστόσο η αναφορά αυτή θεωρείται, θα λέγαμε, αναχρονισμός. Η βυζαντινή ιστορικός Άννα Κομνηνή αναφέρει ότι η λίμνη ονομάζεται ή της Καστοριάς, ενώ το όνομα της πόλης προέρχεται από τη λέξη κάστρον. Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία της Κομνηνής είναι λιγότερο πιθανή, αν και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή συχνά αποκαλείται κατά αυτόν τον τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη στους κώδικες της Μητροπόλεως Καστοριάς, ενώ οι κάτοικοι της πόλης συνοδεύονταν επίσης από το προσωνύμιο Καστριώτης. Η τουρκική ονομασία της πόλης είναι Κεσριγέ, ονομασία που αναφέρει και ο περιηγητής του 17ου αιώνα, ο Ευλιγιάτς Ελεμπή, ενώ η σερβική και η βουλγαρική ονομασία της πόλης είναι Κοστούρ. Κατά μια άποψη, η ονομασία Κοστούρ προέρχεται από το ότι η τοποθεσία μοιάζει με σκελετό ψαριού. Το όνομα της πόλης έχει συνδεθεί επίσης με τον Κάστορα, καθώς στην τοπική μυθολογία αναφέρεται πως χτίστηκε πολύ μακριά, το 840 π.Χ., από τον αδελφό του Πολυδεύκη, μετά από χρησμό που έλαβε από το μαντίο των Δελφών. Αυτά ως κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που μας κάνουν λίγο περισσότερο γνωστή αυτή την σημαντική πόλη της Μακεδονίας. Ως προς τα ιστορικά θα πρέπει να πούμε ότι σε γειτονική περιοχή κατά τον Βυζαντινό ιστορικό Προκόπιο, στο έργο του Περικτισμάτων, βρισκόταν η Θεσσαλική πόλη Διοκλητιανούπολη. Η Διοκλητιανούπολη έχει ταυτιστεί από τους αρχαιολόγους με αρχαία πόλη στην περιοχή Αρμενοχώρη, η οποία ανακαλύφθηκε πρόσφατα 4 χιλιόμετρα νότια της Καστοριάς. Η Καστοριά λοιπόν χτίστηκε στη θέση της αρχαίας πόλης Κέλετρον, που μνημονεύεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Τίτιο Λίβιο. Ο Τίτος Λίβιος δεν αναφέρει την ακριβή θέση της, ωστόσο όλοι οι ιστορικοί την ταυτίζουν με αυτή της σημερινής πόλης. Κατά τον Προκόπιο λοιπόν η στρατηγική θέση και η φυσική ομορφιά της περιοχής προσήλκυσε το ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Ο Ιουστινιανός μετέφερε εκείνη την πόλη σε νησί στο κέντρο της λίμνης και την περιέβαλε με διπλό τείχος, από το οποίο σήμερα μόνο κάποια σπαράγματα σώζονται. Το κάστρο αποτελούσαν δύο γραμμές τείχων που άρχιζαν από ένα μέρος της όχθης του λαιμού στα νότια, προχωρούσαν προς τη βόρεια όχθη της λίμνης και κατέληγαν στο ανατολικό μέρος της. Εκεί το κάστρο γινόταν πιο φαρδί και σχημάτιζε το ογκοδέστερο μέρος του νησιού κατά μεσής της λίμνης. Το 1017 ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος την πολιόρκησε, αλλά πέτυχε να την καταλάβει. Με την τελική κατάρρευση της βουλγαρικής αντίστασης το 1019 η πόλη επανήλθε στους Βυζαντινούς. Από το 1083 που εκδιώχθηκαν οι Νορμανδοί από τους στρατηγούς του Αλεξίου Κομνηνού, Νικηφόρο Βριένιο και Γεώργιο Παλαιολόγο, μέχρι την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την τέταρτη σταυροφορία το 1204 δηλαδή, η Καστοριά βρίσκεται άλλοτε υπό τους Νορμανδούς και άλλοτε στα χέρια των Βυζαντινών. Κατά τη διάρκεια τώρα της πρώτης σταυροφορίας, τμήμα σταυροφόρων προερχόμενο από τον Μπρίντιζη περνά από την Καστοριά και μέσω Αχρίδας κατευθύνεται στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το 1204, οι Βούλγαροι, εποφελούμενοι από την γενική, θα λέγαμε τότε, εξασθένηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την κυριεύουν για τρίτη φορά. Ωστόσο, η βουλγαρική αυτή κατοχή δεν διήρκησε πολύ, αφού μετά από μικρό χρονικό διάστημα, όταν ο Μιχαήλ Β' Κομνηνός Δούκας συμμάχησε με τον άρχοντα Μακεδονίας και Θεσσαλίας Ιωάννη Πετραλήφα, η πόλη περιήλθε στο δεσποτάτο της Ηπείρου. Τους Σέρβους, του Στέφανου Δουσάν ή Ντουσάν, κράλη της Σερβίας, διαδέχονται αλβανικοί αφύλαρχοι, όπως αναφέρει ο Κατακουζινός, πληθυσμοί που κατακλείζουν τη Δυτική Μακεδονία γύρω στο 1350. Οι Τούρκοι, ως οργανωμένος στρατός του Οθωμανικού Εμμυράτου της Βυθινίας, καταστρέφουν και από εκεί και πέρα κάνουν μεγάλο κακό, θα λέγαμε, στη Μακεδονική Ήπεθρο, ώσπου να εγκαταστήσουν προοδευτικά την κυριαρχία τους στις μακεδονικές πόλεις και στην περιοχή. Η τουρκική κατάκτηση καλύπτει την 20ετία 1371-1394. Η κατάληψη από εκεί και πέρα της Καστοριάς από τους Τούρκους τοποθετείται περίπου στο 1383. Έμεινε στην κατοχή τους επί περίπου 5 αιώνες. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η περιοχή της Καστοριάς αναδείχθηκε σε κέντρο ελληνισμού, διατηρώντας την εθνική συνείδηση, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα. Την εποχή αυτή η περιοχή ανέπτυξε έντονη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα και γνώρισε άνθηση στις τέχνες και τα γράμματα. Ο Γεώργιος Καστοριώτης ή Γεώργιος Καστριώτης, επιφανής Καστοριανός, που έφτασε ως το αξίωμα του μεγάλου κομίσου, ίδρυσε το 1705 στη συνοικία Μουζεμβίκη την εκκλησιαστική του σχολή και το 1708 μετακάλεσε από τη Βενετία τον αναγνωρισμένο λόγιο, θεολόγο και συγγραφέα Μεθόδιο Ανθρακίτη. Το 1710 ιδρύθηκε το Ανώτερον Σχολείον Κυρίτζη, τη διεύθυνση του οποίου ανέλαβε ο Μεθόδιος Ανθρακίτης. Κατά την πρώτη τώρα κρίσιμη και αποφασιστική περίοδο της αφύπνισης του γένους και της φυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης, συμμάρτυρες του Ρίγα Βαλεστινλή ήταν οι δύο Καστοριανοί αδελφοί Ιωάννης και Παναγιώτης Εμμανουήλ. Στενός συνεργάτης του Ρίγα ήταν ο Γεώργιος Θεοχάρης, που λόγω του εγνωσμένου κύρους του και της αυστριακής υπηκότητάς του απελάθηκε και προτίμησε τη λειψία. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 σημειώθηκαν αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή και ιδιαίτερα στο Βογατσικό. Καστοριανός ήταν ο οπλαρχηγός Ιωάννης Παπαρέσκας, ο οποίος πήρε μέρος στη σύνοδο της Μόνης Δοβρά μαζί με τους άλλους οπλαρχηγούς της Μακεδονίας. Ο Ευάγγελος Ιωάννου, ο Αναστάσιος Καρίτσης, ο Δήμος Παναγιώτου, η Ναούμ Νικολάου, Κωνσταντίνος Νικολάου, Ιωάννης Καραμπίνας, Ευάγγελος Ιωάννου, Ζήσης Δημητρίου και άλλοι. Κατά τη διάρκεια των πολεμικών σειράξεων πέριξ της πόλης, στο Βογατσικό, την Κλεισούρα και το Άργος Οριστικό του 1822, μετά από διαταγή του Οθωμανού στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Εμίν, φυλακίστηκαν οι πρόκριτοι της Καστοριάς. Επίσης, εκτελέστηκαν ο ιερέας Θεόφιλος της Ενορίας Καρίδη και άλλοι 10 Καστοριανοί. Το 1823 κατεδαφίστηκαν όλα τα καμπαναριά της πόλης ως αντίπεινα για τη συμμετοχή στην Επανάσταση. Το 1825 ανέλαβε νέος διοικητής τοπικός ο Σοχίν Μπέις, ο οποίος το 1826 στάλθηκε με στρατιωτικό σώμα στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Στα 1867 τώρα, αρκετά χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, στα πλαίσια της τότε Μακεδονικής Επανάστασης, ιδρύθηκε με προτεργάτη τον Αναστάσιο Πηχιών η Εθνική Επιτροπή, με πρώτα μέλη της τους γιατρούς Ιωάννη Σιώμο και Αργύριο Βούζα και τον Νικόλαο του Τουνζή, Βασίλειο και Νικόλαο Ρολογόπουλο και Απόστολο Σαχίνη. Γρήγορα διευρύνθηκε, ιδιαίτερα προς την Κλεισούρα, όπου ο Πηχιών είχε διατελέσει δάσκαλος από το 1862 και είχε συνδεθεί τότε στενά με τον γνωστό γιατρό Ιωάννη Αργυρόπουλο. Κατά την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας το 1870, ο Σουλτάνος της έδωσε το δικαίωμα να ιδρύσει Μητρόπολη, εκεί όπου διέθετε την πλειοψηφία των 2/3 των πιστών ή ένα ναό αν την ακολουθούσε το 1/3 των πιστών, με την πρόνοια της τιμωρίας όσων θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν τα παραπάνω για να ενσπείρουν διχόνοια και αναταραχή. Η περιοχή της Καστοριάς αποτέλεσε λοιπόν τον πυρήνα προετοιμασίας και δράσης του ένοπλου απελευθερωτικού μακεδονικού αγώνα. Ήδη από το 1867, όπως αναφέραμε, ιδρύθηκε η Εθνική Επιτροπή. Αν και στην πόλη της Καστοριάς ήταν αναμφισβήτητη η κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου, σε αρκετά χωριά της Υπαίθρου υπήρξε σταδιακή και αυξανόμενη βουλγαρική διείσδυση μετά τη σύσταση της Βουλγαρικής Εξαρχίας και ιδιαίτερα μετά τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Φυσικό λοιπόν επακόλουθο ήταν να οργανωθεί και να ενταθεί μετά την εξέγερση του Ίλινδεν το 1903 η αντίσταση και να αναδειχθούν σημαντικές ιστορικές μορφές όπως ο Παύλος Μελάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο Ιων Δραγούμης. Σημαντικοί καστοριανοί οπλαρχηγοί έδρασαν την περίοδο αυτή όπως ο Αριστίδης Μαργαρίτης, ο Κωνσταντίνος Γκογκολικίνας, ο Σπυρίδων Δούκης, ο Χρυσός Δούκης, ο δάσκαλος Βασίλειος Μελεγκάνος. Η Καστοριά από εκεί και πέρα απελευθερώνεται κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο στις 11 Νοεμβρίου του 1912 και ο Άγιος Μινάς τιμάται ως ελευθερωτής και πολιούχος της πόλης. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την επακολουθήσασα υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, αρχικά εγκαταστάθηκαν στο νομό Καστοριάς 388 Έλληνες μικρασιάτες πρόσφυγες. Στην Καστοριά τότε ζούσαν 2.000 Τούρκοι. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων έφτασαν στην πόλη της Καστοριάς 43 οικογένειες ψαράδων από την Απολωνιάδα της Βυθινίας, ύστερα από ενέργειες του τοπικού γραφείου επικισμού. Όταν ο Ιταλικός στρατός κατέλαβε την Αλβανία τον Απρίλιο του 1939, υπήρξε ανησυχία στον πληθυσμό της περιοχής για την πιθανότητα ιταλικής επίθεσης, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Το πρωί της Δευτέρας, στις 28 Οκτωβρίου 1940, οι κάτοικοι της πόλης ξύπνησαν από τα αναγνωριστικά ιταλικά αεροπλάνα και τις βροντές που προέρχονταν από τα πυρά του πυροβολικού στα σύνορα. Η πόλη της Καστοριάς έπειτα βομβαρδίστηκε από ιταλικά βομβαρδιστικά και αναφέρθηκαν άμαχοι ανάμεσα στους νεκρούς και αρκετοί τραυματίες. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν σημαντική συμβολή των κατοίκων της περιοχής στον αγώνα κατά των Ιταλών, Βουλγάρων και Γερμανών κατακτητών. Η άλλοτε ανθυρή εβραϊκή κοινότητα της πόλης του 1891 ζούσαν στην Καστοριά τότε 5.615 κάτοικοι, από τους οποίους 774 ήσαν Εβραίοι. Αυτή η κοινότητα έπαψε να υφίσταται με την βίαιη μεταφορά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες 763 Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από όπου επέστρεψαν μόνον 35. Ως συνέπεια επίσης της ελονοσίας, του υποσιτισμού και της αβιταμίνωσης, παρατηρήθηκε στην περιοχή ραγδαία αύξηση των περιστατικών φυματίωσης εκείνα τα χρόνια. Ο γιατρός και τότε δήμαρχος της πόλης Αράντης Τσεμάνης, ως μάρτυρας κατηγορίας κατά των Ιταλών και Βουλγάρων εγκληματιών πολέμου στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 41-44, στην Αθήνα το 46, προκάλεσε αίσθηση στο δικαστήριο, όταν με παλώμενη φωνή είπε: «Η νεολαία της Δυτικής Μακεδονίας είναι καταδικασμένη εις τον διαφυματιώσεως θάνατον. Έχει κοκκινήσει το χώμα από τις αιμοπτήσεις. Η Καστοριά πρέπει να μεταβληθεί σε ένα πέραντον σανατόριον, δια να γιάνει τα γιάτρευτα που ετσάκισαν τα νιάτα της». Αυτά ήταν κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που αναφέρονται στην ιστορία αυτής της σπουδαίας πόλης από τα αρχαία ακόμη χρόνια μέχρι τα νεότερα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας περίπατο στα σημαντικά βυζαντινά μνημεία της πόλης.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ραδιοφωνικά στην πόλη της Καστοριάς και θα επιχειρήσουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής να δώσουμε περισσότερα στοιχεία σε αυτό το ραδιοφωνικό περίπατο που θα πραγματοποιήσουμε για τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης που είναι πολλά και ιδιαίτερως σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε από ένα από αυτά που θεωρείται ορόσημο για την πόλη και αναφερόμαστε βεβαίως στην Παναγία την Κουμπελίδικη, η Παναγία Καστριώτισσα, που είναι μια βυζαντινή εκκλησία, ένας βυζαντινός ναός στην πόλη της Καστοριάς. Είναι ο μοναδικός ναός της Καστοριάς με τρούλο και ο μοναδικός που είναι τρίκοχος εγγεγραμμένος σε τετράγωνο. Το τετράγωνο καλύπτεται με κυκλικό τρούλο που είναι υπερβολικά ψηλότερο σε σχέση με τις συνολικές διαστάσεις του κτίσματος. Στο εσωτερικό του μάλιστα σώζονται τοιχογραφίες του 13ου αιώνα και δύο ακόμη στρώματα προστέθηκαν τον 15ο και τον 17ο αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι ο ναός δεν είναι γνωστό πότε κτίστηκε. Η κατασκευή του έχει τοποθετηθεί από τα μέσα του 1ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 11ου, μετά την ανακατάληψη της Καστοριάς από τους Βυζαντινούς το 1020. Ο ναός αρχικά κτίστηκε ως τρίκοχος με νάρθηκα στα δυτικά. Ο εξονάρθηκας προστέθηκε τον 15ο αιώνα, ο οποίος σύμφωνα με τον Αναστάσιο Λάνδο αρχικά ήταν στεγασμένος με θόλο, ο οποίος όμως κατέρευσε και αντικαταστάθηκε από ξύλινη οροφή. Το κύριο χαρακτηριστικό του ναού είναι ο τρούλος, ο οποίος έδωσε στο ναό την προσωνυμία Κουμπελίδικη, από την τουρκική λέξη κουμπές, που σημαίνει τρούλος. Έχει υψηλό κυλινδρικό τύμπανο διακοσμημένο με κεραμοπλαστικά στοιχεία και εφιελωμένα βάκια. Ο τρούλος καταστράφηκε μετά τον βομβαρδισμό της Καστοριάς από τους Ιταλούς το 1940 και αναστηλώθηκε το 1949. Η εκκλησία επίσης ονομάστηκε Καστριώτισσα στη Βυζαντινή εποχή επειδή βρισκόταν πολύ κοντά στα τείχη του κάστρου. Οι παλαιότερες τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού χρονολογούνται την περίοδο 1260 με 1280 και με βάση την ογκώδη τεχνοτροπία τους εντάσσονται στην παλαιολόγια αναγέννηση. Οι τοιχογραφίες αυτές περιλαμβάνουν σκηνές από το βίο της Θεοτόκου, όπως το Γενέσιο, τα Ισόδια, το Ιδωρελέγξεως, η Μνηστία και η Κοίμηση. Ιδιαίτερη λόγω της σπανιότητάς της είναι η απεικόνηση της Αγίας Τριάδας στην καμάρα του Εσονάρθικα και απεικονίζει τον Χριστό Παντοκράτορα να κρατάει δόξα με το Άγιο Πνεύμα με την μορφή περιστεριού. Τον 15ο αιώνα, με την κατασκευή του Εξονάρθικα, τοιχογραφήθηκε ο νέος δυτικός τείχος με σκηνές από Μαρτύριο του Προδρόμου και την Παναγία του Πάθους και στον Εσονάρθικα προσθέθηκε η μορφή του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα τώρα με την σωζόμενη επιγραφή, οι τοιχογραφίες αυτές έγιναν με χορηγία του Ανδρόνικου το έτος 1496. Τον 17ο αιώνα αγιογραφήθηκε ξανά ο Εξονάρθικας και τμήμα του ανατολικού μέρους του ναού, συμπεριλαμβανομένης της Κόγχης. Στις εξωτερικές τοιχογραφίες υπάρχει ο χορός της Αλόμης που θεωρείται αρκετά σπάνια τοιχογραφία, ίσως δεν μπορεί κάποιος να συναντήσει ξανά μια τέτοια αναπαράσταση. Τώρα στις αναστηλωστικές εργασίες που έγιναν στο ναό, όπως είπαμε, το 1949 από τον τότε έφορο Βυζαντινών αρχαιοτήτων Στυλιανό Πελεκανίδη, λόγω των φθορών που είχε υποστεί ο ναός από βομβαρδισμούς από τους Ιταλούς το 1940, το 1967 επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών από τον συντηρητή Φώτη Ζαχαρίου. Κατά τα έτη 1989-1994 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων σωστικές επεμβάσεις, καθαρισμό τοιχογραφιών και εργασίες για διαμόρφωση της πλατείας που περιβάλλει το ναό. Κατά τα έτη 2000-2007 συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης στο ναό. Έγινε επίσης τμηματική στερέωση των τοιχογραφιών στον Εσονάρθικα και στον Εξονάρθικα. Έγινε επίσης η επέκταση του στεγάστρου για την καλύτερη προστασία των εξωτερικών τοιχογραφιών από τη βροχή και τον ήλιο. Συντηρήθηκαν οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα του Εξονάρθικα. Κατά τα έτη 2008 και 2009 συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης. Και οι εργασίες αυτές αφορούσαν τη συντήρηση των τοιχογραφιών τόσο στο εσωτερικό του κυρίως ναού, στα τόξα, στη βάση του Τρούλου και στις κόγχες του ιερού, καθώς και στον εξωτερικό δυτικό τοίχο. Αναμφισβήτητα λοιπόν ένα από τα σημεία που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί ευρισκόμενος στην πόλη της Καστοριάς, σε αυτή την πόλη με το σπουδαίο βυζαντινό πλούτο που έχει να αναδείξει και να παρουσιάσει και στην εποχή μας. Οπωσδήποτε θα πρέπει λοιπόν να κάνει μια επίσκεψη στην Παναγία την Κουμπελίδικη ή την Παναγία Καστριώτισσα, όπως είπαμε, που είναι το άλλο όνομα της εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να αναφερθούμε και σε άλλους ιερούς ναούς που έχουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την μακραίωνη παρουσία μέσα στους αιώνες. Είδαμε ότι η Παναγία η Κουμπελίδικη φαίνεται να χτίστηκε τον 9ο ή τον 10ο αιώνα κατά κάποιες άλλες πληροφορίες ή κάποιες άλλες εικασίες που γίνονται για το πότε τελικά μπορεί να χτίστηκε ο ναός αυτός. Και δεν είναι ο μόνος που φαίνεται να προσανατολίζονται οι επιστήμονες για να δώσουν τόσο βάθος στην ιστορία του. Υπάρχουν κι άλλα ιδιαίτερα σημαντικά κτίσματα στην πόλη της Καστοριάς και σε αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, σε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη στην πόλη της Καστοριάς, στην οποία διερευνούμε και θέλουμε να αναδείξουμε το πλούσιο βυζαντινό της παρελθόν. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε, εφόσον τον επισκεφτείτε, να βρείτε όμορφες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Σε μια όμορφη λοιπόν τοποθεσία με αιωνόβια πλατάνια, για να συνεχίσουμε εμείς το ραδιοφωνικό μας περίπατο στην πόλη της Καστοριάς, στην όχθη της λίμνης της πόλης, σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από την πόλη και απέναντι από το χωριό Μαύροβο ή Μαυροχώρη, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας ή Μεσονησιώτισσας, που είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου. Ιδρύθηκε πιθανότατα τον 10ο αιώνα και αναφέρεται ως Μονή της Παναγίας της Μεσονησιώτισσας σε έγγραφα που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα και έπειτα. Η Μονή είχε αφιερωθεί στην Μονή Αγίου Παύλου του Αγιώρους από τον Σέρβο ηγεμόνα Μπαγκάζ Μπαλντόβιν το 1385. Μάλιστα, στη Μονή Αγίου Παύλου υπάρχει εικόνα γλυκοφιλούσας του 14ου αιώνα, η οποία επιγράφεται «Παναγία η Μεσονησιώτισσα». Ονομάστηκε Μαυριώτισσα τον 17ο αιώνα, γιατί οι κάτοικοι του χωριού Μαύροβο φρόντιζαν για τη συντήρησή της. Διαδραμάτισε έναν πολύ σπουδαίο ρόλο σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της περιοχής, συμβάλλοντας κυρίως στην πνευματική ζωή του τόπου, και παρέμεινε κλειστή για πολλά χρόνια και επανιδρύθηκε το 1998. Από την αρχική μονή θα πρέπει να πούμε ότι σώζονται ελάχιστα κτίσματα. Το καθολικό είναι μονόχωρη εκκλησία με μεγάλη κυκλική αψίδα στα ανατολικά. Η λιτή, δηλαδή ο ευρύχωρος νάρθηκα στη δυτική πλευρά, απαραίτητος σε καθολικά μοναστηριών, προσθέθηκε λίγο αργότερα. Το εσωτερικό του ναού ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες για τις οποίες εργάστηκαν 5 αγιογράφοι. Χρονολογούνται τον πρώιμο 13ο αιώνα και διατηρούνται αποσπασματικά στο Ιερό Βήμα, στον δυτικό τοίχο του κύριος ναού, στη λιτή, καθώς και στην εξωτερική όψη του νότιου τοίχου. Οι αγιογραφίες στην εξωτερική πλευρά του νότιου τοίχου του Νάρθηκα τοποθετούνται την περίοδο 1259-1264, χρονολόγηση που στηρίζεται στα σπαράγματα επιγραφών που συνοδεύουν δύο μορφές, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παλαιολόγο και τον αδελφό του Ιωάννη. Αργότερα, τον 16ο αιώνα πια, στην νότια πλευρά του καθολικού προσαρτήθηκε και τοιχογραφήθηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και από την Μονή Παναγίας της Μαυριώτισσας να κάνουμε μια βόλτα τώρα για να συναντήσουμε τον ναό του Αγίου Στεφάνου στην Καστοριά. Είναι κτισμένο σε ένα ύψωμα ανάμεσα στις δύο παραδοσιακές συνοικίες της Καστοριάς, το Απόζαρι και τον Ντολτσό. Εκεί λοιπόν δεσπόζει ο Άγιος Στέφανος, ένας από τους αρχαιότερους βυζαντινούς ναούς της πόλης. Η ανέγερσή του μάλιστα ανάγεται στα μέσα του 1ου αιώνα ή το αργότερο στο 900, χρονολόγηση στην οποία οδηγούν και οι παλαιότερες τοιχογραφίες του που σώζονται στον Άρθικα. Πρόκειται για μια εκτεταμένη σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας, την αρχαιότερη του ελλαδικού χώρου, η οποία αντιπαραβάλλεται με τα λίγα σωζόμενα σύνολα του τέλους του 9ου αιώνα, αλλά και με τις πρώιμες τοιχογραφίες της Καπαδοκίας των αρχών του 10ου αιώνα. Ο ναός αυτός ανήκει στον τύπο της τρίκλητης καμαροσκεπούς βασιλικής Μενάρθικα και Γυναικονίτη, το μοναδικό στην Καστοριά, στον οποίο διαμορφώνεται μικρό παρεκκλήσι,
το λεγόμενο ασκηταριό αφιερωμένο στην Αγία Άννα. Βαρύς πεσί χωρίζουν το εσωτερικό σε τρία κλήτη, από τα οποία το κεντρικό υπερυψώνεται έντονα, σχηματίζοντας τρουλοκαμάρα. Στην τρίπλευρη κόγχη του ιερού βήματος διαμορφώστηκε ένα κτιστό σύνθρονο με επισκοπικό θρόνο. Η τυχοποιία του ναού απαντάται σε όλα τα βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς και αναλύεται σε ισόδομες ζώνες λίθων που περιβάλλονται από πλίνθους και κεραμοπλαστικά γράμματα στους κατακόρυφους αρμούς. Ζωφόρος με πύληνα πλακίδια κοσμεί το κεντρικό κλήτος και τα αιτώματά του. Στα τέλη του 12ου αρχές 13ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε και διακοσμήθηκε εκ νέου με τοιχογραφίες που κάλυψαν το φωταγωγό του κεντρικού κλήτους σεβόμενες την παλαιότερη ιστόρηση. Εκτός από τις ευαγγελικές σκηνές, ιδιαίτερο εικονογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσωποποίηση των τριών ηλικιών του Χριστού. Όλα τα έργα τεχνοτροπικά ανήκουν στο ρεύμα της ακαδημαϊκής ζωγραφικής που έχει τυποποιήσει στοιχεία του 12ου αιώνα, κινούμενη στο πλαίσιο του ιστεροκομνίνιου ύφους. Στη διάρκεια του 13ου και του 14ου αιώνα, πολλές αφιερωματικές παραστάσεις που δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο εικονογραφικό πρόγραμμα κόσμησαν τα χαμηλότερα μέρη των τοίχων και των πεσών. Οι παραστάσεις αυτές συνοδεύονται από επιγραφές με αναφορά των ονομάτων των αφιερωτών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η προσωπογραφία του ιερέα Θεόδωρου Λιμνιώτη, τέλη 13ου, αρχές του 14ου αιώνα, που προσφέρει ομοίωμα του ναού στον Άγιο Στέφανο, ενώ αξιόλογη είναι και η απεικόνιση του ελαχίστου οικέτη Γεωργίου του 1338 κάτω από παράσταση της Γοργοεπικόου. Οι πολλές αυτές αφιερωματικές παραστάσεις, η χρήση του ναού για ταφές, η ύπαρξη του συνθρόνου καθέδρας και του ασκηταριού οδηγούν στην υπόθεση ότι ο ναός πιθανόν να ήταν μοναστηριακός. Στις αρχές τώρα του 20ου αιώνα, οι ανάγκες για μεγαλύτερους χώρους οδήγησαν στην επαύξηση του ναού με την προσθήκη εξονάρτικα. Σήμερα, για τη διάσωση και ανάδειξη του μνημείου έχουν εκπονηθεί μελέτες για την αναστήλωση του αρχιτεκτονήματος και την συντήρηση επίσης των πολύ σημαντικών τοιχογραφιών του.

Συνεχίζουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό διπορικό στην πόλη της Καστοριάς και στα Βυζαντινά της Μνημεία. Ήδη αναφερθήκαμε στο ναό της Παναγίας της Κουμπελίδικης, αναφερθήκαμε στην ιεραμονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας ή Μεσονησιώτισσας και στο ναό του Αγίου Στεφάνου στην Καστοριά. Θα συνεχίσουμε τώρα το δρόμο μας και θα συναντήσουμε τον ταξιάρχη της Μητροπόλεως. Στη γειτονιά του Καθεδρικού Ναού και του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Καστοριάς, κοντά στην πλατεία Ομονίας, βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά βυζαντινά μνημεία της πόλης. Η εκκλησία του ταξιάρχη Μητροπόλεως, που είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο ναός αυτός χτίστηκε επίσης τον 9ο αιώνα, επάνω σε ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής και είναι πιθανό ότι ήταν κημητηριακός. Πρόκειται για μια μικρή τρίκλητη θολοσκέπαστη βασιλική μενάρθηκα στη δυτική πλευρά. Το κεντρικό κλήτος της καλύπτεται με ημικυλινδρική καμάρα. Είναι ιδιαίτερα υπερυψωμένο και έχει παράθυρα. Στοιχείο θα λέγαμε χαρακτηριστικό στις μεσοβυζαντινές βασιλικές της Καστοριάς. Στα πλάγια κλήτη οι καμάρες έχουν πέσει και έχουν αντικατασταθεί με ξύλινες στέγες. Επεμβάσεις έχουν γίνει και στο βόρειο τμήμα του ναού που είχε καταρρεύσει με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το πλάτος του. Ενώ το 1937 στη νότια πλευρά προσθέθηκαν δύο αντιρρίδες για την καλύτερη στήριξή της. Η τυχοποιία είναι η χαρακτηριστική των ναών της Καστοριάς. Αποτελείται από πέτρες στο φυσικό του σχήμα ή αδράπελε κειμένες που περιβάλλονται από κονίαμα, πλησιώνονται με πλίνθους οριζόντια ή κάθετα και εναλλάσσονται με συνθέσεις πλίνθων που σχηματίζουν διακοσμητικά γράμματα ή γεωμετρικά σχήματα. Στο εσωτερικό του ο ναός είναι κατάγραφος με αξιόλογες τοιχογραφίες. Οι παλαιότερες από αυτές μάλιστα χρονολογούνται στις αρχές του 10ου αιώνα και διατηρούνται αποσπασματικά στους ανατολικούς τοίχους των τριών κλητών και στον Άρθικα. Οι τοιχογραφίες του δεύτερου στρώματος, στο Ιερό Βήμα και στο Κεντρικό Κλήτος, έγιναν κατά τα έτη 1359-1360, όταν ο ναός ανακαινίστηκε και τοιχογραφήθηκε εκ νέου. Σύμφωνα με επιγραφή που σώζεται επάνω από το υπέρθυρο της εισόδου, οι εργασίες αυτές έγιναν την εποχή που συμβασιλείς ήταν ο Βούλγαρος Σιμεών και ο γιος του Ιωάννης Ούρεσης Παλαιολόγος. Οι τοιχογραφίες στον εξωτερικό δυτικό τοίχο του Νάρθικα, σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή αλλά και την τεχνοτροπία των παραστάσεων, χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Στο νότιο κλήτος του ναού επίσης φυλάσσονται σε λάρνακα τα οστά του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, που κατέληξαν εκεί έπειτα από πολλές περιπέτειες και τη συζύγου του Ναταλίας. Και από τον πολύ σημαντικό αυτό ναό, τον ταξιάρχη της Μητροπόλεως, που πάμε πολύ πίσω όταν μιλάμε για το παρελθόν του στον 9ο αιώνα, να μιλήσουμε και για τον ναό των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Καστοριάς, σε ένα ύψωμα, επάνω από τη διατηρητέα συνοικία του Απόζαρη, βρίσκεται ο ναός των Αγίων Αναργύρων, κατάγραφος, με εξαιρετικές τοιχογραφίες και αυτός, έργο σπουδαίων ζωγράφων. Είναι τρίκλητη βασιλική μενάρθηκα και με αρχική κάλυψη από τρεις καμάρες. Η τοιχοποιία του μνημείου είναι η τυπική των ναών της Καστοριάς, με ισόδομο πλυνθοπερίκλειστο το σύστημα και κεραμοπλαστικά γράμματα στους κατακόρυφους αρμούς. Για την ίδρυση του ναού αυτού δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, όμως από τις κτητορικές επιγραφές της ανακαίνησής του πληροφορούμαστε ότι προϋπήρχε και ότι είχε αρχίσει να καταστρέφεται στις τελευταίες δεκαετίες του 12ου αιώνα. Από τα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα πάντως και τα στοιχεία της πρώτης τοιχογράφησης προτείνεται ως εποχή ανέγερσής του το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα ή το πρώτο μισό του 11ου. Γύρω στο 1000 χρονολογούνται οι ελάχιστες τοιχογραφίες του πρώτου στρώματος του Νάρθικα που διακρίνονται για τα αρχαϊκά γνωρίσματά τους,
το περιορισμένο χρωματολόγιο και την απουσία όγκου. Στην εποχή ίδρυσης του ναού ανάγεται και ο γλυπτός διάκοσμός του που εντοπίζεται στις θύρες, στα παράθυρα και στα τμήματα του μαρμάρινου τέμπλου. Γύρω στο 1170 με 1180 ο ναός αυτός ανακαινίστηκε από το ζεύγος της τοπικής αριστοκρατίας Θεόδωρο Λιμνιώτη και Άννα Ραδινή και κοσμήθηκε με νέα τοιχογράφηση. Πληροφορίες μάλιστα για αυτή τη φάση αντλούμε από τα κείμενα 10 επιγραφών που αναφέρονται στην οικογένεια των Κτητόρων, οι οποίοι αφιέρωσαν το ναό στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό με την επίκληση για την προσωπική τους υγεία. Η λατρεία των δύο ιαματικών Αγίων πιστοποιείται και από τις παραστάσεις του βίου και των θαυμάτων τους στο Νότιο Κλήτος. Το Βόρειο Κλήτος είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Αγίου Γεωργίου, όπως μαρτυρείται από επιγραφή και από τις παραστάσεις του μαρτυρίου του. Ιδιαίτερη θέση στη λατρεία ανάμεσα στους Αγίους του Ναού φαίνεται πως είχε και η Θεοτόκος, εφόσον η οικογένεια του Κτήτορα απεικονίζεται στο Βόρειο Κλήτος δεόμενη και προσφέροντας ομοίωμα του ναού στην Παναγία Βρεφοκρατούσα. Από αυτή την κτητορική παράσταση γίνεται φανερή η υψηλή κοινωνική θέση των Κτητόρων. Μάλιστα, ειδικά η Άννα Ραδινή συνδέεται με την ομώνυμη αριστοκρατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Τόσο αυτή η παράσταση λοιπόν, όσο και μία άλλη στο Νότιο Κλήτος οδηγούν στην υπόθεση ότι το ζεύγος των Κτητόρων έγιναν μοναχοί. Είναι πιθανό ο Θεόδωρος Λιμνιώτης να ταυτίζεται με τον μοναχό Θεόφιλο Λιμνιώτη που απεικονίζεται στο Νότιο Κλήτος προσφέροντας ομοίωμα του ναού στο Χριστό. Με τα γενέστερα χαράγματα που αναφέρονται σε κοιμήσεις μοναχών ενισχύουν την άποψη ότι ο ναός ήταν μοναστριακός. Τοιχογραφίες υψηλής ποιότητας, αντιπροσωπευτικές θα λέγαμε της λεγόμενης κομνήνιας δυναμικής τεχνοτροπίας, κοσμούν το μνημείο αυτό. Το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι πλούσιο, με σκηνές από το 12ο και τα πάθη του Χριστού στο κεντρικό κλήτος, λειτουργικές στο Ιερό Βήμα, βίους και μαρτύρια Αγίων στα πλαϊνά Κλήτη και τις προαναφερθήσεις κτητορικές παραστάσεις. Δραματική ένταση αποπνέει η σκηνή του επιτάφιου θρήνου, ενώ εντυπωσιακές είναι οι υψηλές και έντονα κινημένες μορφές τυλιγμένες στις πλούσιες πτυχές των ιματίων τους ή στα βαριά πολύτιμα ενδύματά τους. Στον κυρίως ναό, αλλά και στο βήμα, διακρίνονται δύο ζωγραφικά χέρια, η τεχνοτροπία των οποίων παραπέμπει στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Κορμπίνοβου. Στον Άρθικα αναγνωρίζεται τρίτος ζωγράφος και η νέα μνημιακή τάση στην ύστεροκομνήνια ζωγραφική. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές μας αναφορές σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα νομίζουμε μνημεία της Καστοριάς. Άλλωστε η δυνατότητα που θα έχουμε σε μία από τις μελλοντικές εκπομπές μας να επισκεφθούμε και το Βυζαντινό Μουσείο της πόλης θα μπορέσει να μας δώσει και άλλα στοιχεία για αυτή την σπουδαία ιστορική περίοδο της Καστοριάς. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την σημερινή ραδιοφωνική μας βόλτα με τον Άγιο Νικόλαο στο Κασνίτζι, στην πλατεία Ομονίας, κοντά στην Βυζαντινή Ακρόπολη της Καστοριάς, βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου του Κασνίτζι, επωνυμία που οφείλεται στο όνομα του ιδρυτή του, του μαγίστρου Νικηφόρου Κασνίτζι, ο οποίος τον ανήγειρε και τον διακόσμησε προς τιμήν του προστάτη και ευεργέτη του Αγίου. Ο ναός αυτός χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Είναι μικρός, μονόχωρος, με μεγάλη ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά και νάρθηκα στα δυτικά. Η τοιχοποιία του είναι η χαρακτηριστική των ναών της Καστοριάς, αποτελείται από πέτρες στο φυσικό του σχήμα ή αδρά πελεκημένες που πλαισιώνονται και εναλλάσσονται με πλίνθους. Στο επάνω μέρος του ναού υπάρχει ζωφόρος από ορθογόνια πύληνα πλακίδια
που διακοσμούνται με εγχάρακτες διαγώνιες γραμμές. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το μνημείο αναστηλώθηκε το 1952. Στο εσωτερικό του ναού υπήρχε αξιόλογος τοιχογραφικός διάκοσμος που διατηρείται ακόμα και σήμερα σε καλή κατάσταση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στον κυρίως ναό σκηνές από τη ζωή του Χριστού, καθώς και ολόσωμες μορφές Αγίων Στρατιωτικών και Αγίων Ιατρών. Τον Άρθικα κοσμούν σκηνές από τον βίο του Αγίου Νικολάου, ολόσωμοι Άγιοι και Αγίες και η παράσταση της δέησης, με τον Χριστό να εικονίζεται με γεροντική μορφή ως παλαιός των ημερών. Με βάση την τεχνοτροπία τους, οι αγιογραφίες χρονολογούνται περίπου στα τέλη του 12ου αιώνα και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σύνολα της περίοδου των Κομνηνών, της περίοδου δηλαδή 1081 με 1185.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία.

0: www.eris.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο Ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις

διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα η κατάσταση προκαλεί αυξημένη ανησυχία και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο έχει τεθεί σε ισχύ κόκκινος συναγερμός, το υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για 5 περιφέρειες της χώρας. Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Καθώς ο συνδυασμός των ακραίων θερμοκρασιών και των ισχυρών νότιων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Να πούμε εδώ πως έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους του Ημιτού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από αύριο Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα και πτώση της θερμοκρασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια του Δελτίου και με τη μετεωρολόγο μας κυρία Πηγή Ζαχαρία. Έκτακτα μέτρα τώρα για την προστασία των εργαζομένων από τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης, όπως προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παροχή δροσερών χώρων, η συχνή χορήγηση διαλυμάτων και πόσιμου νερού, καθώς και η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και σε ολόκληρη την Αττική, όπου αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος δείκτης θερμικής καταπώνησης. Το μέτρο αφορά εργαζόμενους σε οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και όσους απασχολούνται στη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια και άλλα αντίστοιχα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες delivery. Για τις επιχειρήσεις διανομής προβλέπεται αναστολή των παραδόσεων με δίκυκλα κατά το επίμαχο τετράωρο. Ωστόσο, μπορεί να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πελατών μέσω take-away, καθώς και η διανομή με κλειστά οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Από την υποχρεωτική παύση εργασιών εξαιρούνται κρίσιμες υπηρεσίες όπως οι δομές υγείας, οι μεταφορές, η ίδρευση και η ηλεκτροδότηση, καθώς και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με την προϋπόθεση πως θα εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επιπλέον, για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι επιχειρήσεις καλούνται όπου είναι εφικτό να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας μέσω τηλεργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσαρμόσουν προσωρινά τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων χωρίς την υποχρέωση προαναγγελίας των αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, προκειμένου να διευκολυνθεί ασφαλής οργάνωση της εργασίας. Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη τήρησης των έκτακτων μέτρων, η επιθεώρηση εργασίας προβλέπεται να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να πλήττουν το νησί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, προκαλώντας εκτεταμένες πτώσεις δέντρων, κυρίως στη βόρεια και κεντρική πλευρά του νησιού. Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ σημειώθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήματα του νησιού να μείνουν χωρίς ρεύμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία και συνεργεία του ΔΔΕ κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Προτεραιότητα δόθηκε στη διάνοιξη δρόμων που είχαν αποκλειστεί από πεσμένα δέντρα, καθώς και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγήσες περιοχές. Από τις πτώσεις δέντρων πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές στις Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, οι οποίες τέθηκαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για σειρά περιστατικών που σχετίζονταν με τις ισχυρές ρηπές ανέμου. Συνολικά, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ιωνίων Ίσων δέχθηκε 30 κλήσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 24 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου. Τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αν και η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 143,5% στους πρώτους τρεις μήνες του έτους, με την Ιταλία να ακολουθεί με 138,9%, ωστόσο, συνεχίζει να σημειώνει ισχυρές επιδόσεις. Ειδικότερα, η μείωση του δείκτη χρέους της Ελλάδας στο πρώτο τρίμηνο άγγιξε το 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ δεύτερη ακολούθησε η Κύπρος με μείωση 7,4% και τρίτη η Σλοβενία με μείωση 4,8%. Συνολικά μόνο 8 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσαν τον δείκτη χρέους στο πρώτο τρίμηνο, ενώ 19 σημείωσαν αύξηση. Συνολικά ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση τόσο στην Ευρωζώνη από 87,2% σε 88,9%, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 81,4% σε 82,9%. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Η Υπουργός σημείωσε πως η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχώντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνησης φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως ανέφερε η Υπουργός, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ προχωρούν αντίστοιχα στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά, δημιουργείται φοιτητική εστία με 198 κλίνες σε ανακαινισμένο κτίριο. Στόχος του Υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αποδοθούν πάνω από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών. Παράλληλα, εξελίσσονται έργα ανακαίνησης υφιστάμενων εστιών, όπως την Πατησίων, εν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Προγραμματίζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό. απαντώντας η Υπουργός στο ζήτημα των κενών στα σχολεία, υπογράμμισε πως τα μέσα ή προς τα τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν ακόμη 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχολικών μονάδων. Αύριο Πέμπτη πραγματοποιούνται και τα επίσημα εγγένεια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των νέων διοδίων. Στον μετοπικό σταθμό Ξήνιας, το αντίτιμο για τα επιβατικά αυτοκίνητα ορίζεται στα 4,50 €, ενώ στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλου στο 1,55 €. Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να προσφέρει ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση, συμπληρώνοντας για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού. Χρονικό περιθώριο ως την Παρασκευή έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη καταθέσει. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους διαπιστώνουν ανακρίβειες στα στοιχεία που δήλωσαν, προτού ενεργοποιηθούν οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλήσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Σε περιπτώσεις μεγάλων αποκρύψεων εισοδήματος, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50% του επιπλέον φόρου που θα καταλογιστεί, ενώ στις σοβαρότερες υποθέσεις δεν αποκλείεται να προκύψουν και ποινικές συνέπειες.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στον διάλογο και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν δείχνει μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική συνομιλιών, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας στη Μανίλα, στο περιθώριο συνάντησης με τους ομολόγους του από τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με το Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού. Αν είναι σοβαροί, εμείς είμαστε σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής. Και αυτό ακριβώς δείχνει η είδηση. Σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τρία δεξαμενόπλια φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό και με προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ, αποφεύγοντας τις ακτές της Ιεμένης. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκληρώσαν την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Η παράκαμψη αυτή αυξάνει σημαντικά τόσο τη διάρκεια όσο και το κόστος των ταξιδιών προς την Ασία. Η Σαουδική Αραβία διοχέτευε μέσω αγωγού εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς, όπου η κυκλοφορία έχει περιοριστεί δραστικά μετά την κατάρρευση της κατάπευσης του πυρός. Μια ενδεχόμενη παρεμπόδιση και αυτής της εναλλακτικής διαδρομής θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Και από το Μεσανατολικό στην Ουκρανία, όπου ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάνδρα Σίρσκι, διορίζοντας στη θέση του τον στρατηγό Μιχαήλο Ντραπάτη. Η αποπομπή του έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Οι αρχικές πληροφορίες ότι η απομάκρυνση του Φεντόροφ συνδεόταν με την σύγκρουσή του με τον Σίρσκι επιβεβαιώθηκαν σύντομα. Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης πως πρότεινε στον πρώην υπουργό άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ η ευνηδιαστική αποπομπή του οποίου πυροδότησε πολιτική κρίση να αναλάβει μια σημαντική θέση με αρμοδιότητα την εποπτεία του τεχνολογικού τομέα του κράτους. Ο 35χρονος Φεντόροφ είχε αποσπάσει ευρή αναγνώριση για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Άμυνας, τον εξυγχρονισμό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αντίθετα, ο 60χρονος Σίρσκι θεωρείται από πολλούς στην Ουκρανία εκπρόσωπος της Σοβιετικής Στρατιωτικής Σχολής με απροθυμία να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο στρατό. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σίρσκι για το ρόλο του στην επιτυχή υπεράσπιση του Κιέβου κατά τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας το 2022. Αλλά και για τη συμβολή του σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Ντραπάτη, μέχρι πρώτην ως διοικητής των κοινών δυνάμεων της Ουκρανίας, θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής και έμπειρος στρατηγός με σημαντική πολεμική δράση. Όλες οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αύριο, έγραψε ο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως η χώρα θα συνεχίσει να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος υπό τη διοίκηση του νέου αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Στην αντίπαλη Ρωσία τώρα, νέα επιδρομή μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Μερικές ημέρες έπειτα από πολύ νεκρές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Τατιάνα Κίμ ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ. Και ενώ λέγαμε για τον αποκλεισμό που επιχειρούν οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία, η κυβέρνηση του Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα πως κατέληξε σε συμφωνία για ευρεία πυρηνική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται αμερικανικά μέσα και το Reuters. Η συμφωνία ενδέχεται να επιτρέψει στους Σαουδάραβες να εμπλουτίζουν το δικό τους πυρηνικό καύσιμο για την τροφοδοσία πυρηνικών αντιδραστήρων. Η συμφωνία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν δοκιμάζει τις διμερείς σχέσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η συμφωνία θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική πυρηνική βιομηχανία, με πρώτο κερδισμένο τον όμιλο Westinghouse, ο οποίος σχεδιάζει πολλούς από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που εξάγονται διεθνώς. Σύμφωνα με τους New York Times, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί επισήμως σήμερα, ενώ αμέσως μετά θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειές της στο Κογκρέσο. Παρότι εκτιμάται πως τα τείχη της στήριξης πολλών Ρεπουμπλικανών, αρκετοί Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές, τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις. Οι επικριτές φοβούνται πως ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς θα μπορούσε μελλοντικά να κατευθυνθεί προς ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η ξηρασία που προκλήθηκε από τον καύσωνα στην Ευρώπη έχει μειώσει τα νερά του Δούναβη στη Σερβία στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1946. Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του νερού αναγκάζει τις πλωτές γέφυρες και τα πλοία να μειώσουν τα φορτία τους για να πλοηγηθούν στο Δούναβη και τον ποταμό Σάβα, έναν από τους κύριους παραποτάμους του. Οι περιορισμοί επηρεάζουν τις ποτάμιες μεταφορές σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους της Ευρώπης, καθώς τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν λιγότερα φορτία για να αποφύγουν να προσαράξουν. Μετά από ημέρες ακραίων θερμοκρασιών, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για ξαφνική αλλαγή του καιρού. Οι χαλαζοπτώσεις έχουν ήδη προκαλέσει αρκετούς μικρούς τραυματισμούς στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως θα εξαπλωθούν στη Σλοβενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Νότια Σερβία και τα Σκόπια. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, λένε οι ειδικοί. Σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα, τις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και τις βίαιες καταιγίδες πιο έντονα. Και περνάμε γρήγορα στην κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μελωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε χθες επικυροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις θερμοκρασίες, αλλά υπάρχει μία πρόσθετη παράγραφος για φαινόμενα. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα σήμερα, Τετάρτη 22 του μηνός, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Επίσης, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από βόρειους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά, η μεγίστη θερμοκρασία σήμερα προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία 41-42 και τοπικά και 43, στην Ανατολική Στερεά 41-42 και ειδικότερα στην Αττική 39 και τοπικά στα Ανατολικά 40-41 και στην Ανατολική Πελοπόννησο του 41-42 βαθμούς. Δεύτερον, τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και Βαθμία και στη Θράκη. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται αργά το βράδυ. Και πάμε τώρα να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, στις προειδοποιήσεις είναι οι θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένονται κυρίως στη Θεσσαλία να αγγίξουν και τους 43 βαθμούς, θα φτάσουν 41-42 και τοπικά στη Θεσσαλία 43. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής κατάπτωσης σε πολλές περιοχές, στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ στα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ΕΜΗ στον δείκτη θερμικής κατάπτωσης. Όσοι θέλουν να τον ψάξουν, σαν W Bravo Golf Tango, ο οποίος είναι ο δείκτης δυσφορίας ουσιαστικά. Και επίσης στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα γενικά χαρακτηριστικά, Μακεδονία, Θράκη, το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένιση των φαινομένων αργά το βράδυ. Πόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Εύβοια, μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στη Θεσσαλία και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι στα νότιο-ανατολικά είναι βόρειο-δυτική 5 μέτρη και τοπικά και 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα δυτικά και τα νότια και 6 και από το βράδυ στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Όμως στα νότια ηπειρωτικά, κυρίως στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες 34-35, η υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά 35-37, στα 12 νησιά μέχρι και 38 και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά 38-40 και τοπικά ανατολικά ηπειρωτικά 41-42 και Θεσσαλία τοπικά μέχρι και 43. Η Μακεδονία και η Θράκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ξενθένιση των φαινομένων αργά το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Στην Θεσσαλία και στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Το βράδυ, σποράδες, Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αίθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά, αίθριο καιρό. Και το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τοπικές νεφώσεις. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Καστελόριζο, που έχει 36 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί αυτή τη στιγμή, η άνεμη είναι δυτική, νοτιοδυτική, 2 μποφόρ. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 6 με 7 μποφόρ και έχει αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με αρχικά νότιους, νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μποφόρ και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά μέχρι και 6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 στη Νέα Φιλαδέλφεια, 35 η Ελευσίνα και το Τατόι και το Ελληνικό και τα Σπάτα και το κέντρο της Αθήνας στους 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη που έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή θα φτάσει όμως μέχρι και τους 34. Λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 και βαθμία 5 με 6. Τώρα για αύριο να πούμε ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 42 βαθμούς που έχει και η Σπάρτη. Και...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, Σποράδες, Εύβοια, τις πρώτες πρωινές ώρες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία βελτίωση από το απόγευμα, η υπόλοιπη χώρα αίθριο καιρό, οι άνεμοι βοριάδες 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά και 7 και θερμοκρασία σε πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 33, τοπικά υπηρετικά Κρήτη 12, 34 με 35.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή πάλι ο λόγος για τον Μωυσή, καθώς το πρώτο μέρος της προηγούμενης εκπομπής παρακολουθήσαμε τα όσα αφορούν στην γέννησή του, στην διάσωσή του, στην μετάβασή του στην γη Μαδιάμ και στην εκλογή του και αποστολή του από το Θεό προκειμένου να προετοιμάσει την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε παρακολουθώντας την πορεία του, την είσοδό του στην χώρα της Αιγύπτου και την μετάβασή του στον Φαραώ μαζί με τον αδελφό του Ααρών και τα όσα γεγονότα ακολούθησαν αυτής. Η μετάβαση του Μωυσέως και του Ααρών προς τον Φαραώ απέβη άκαρπη, καθώς η στάση εκείνου έναντι των Ισραηλιτών έγινε σκληρότερη. Χαρακτηριστική είναι η αλαζονική στάση του Φαραώ έναντι του Θεού και των απεσταλμένων του, η οποία εκφράζεται μέσω των λόγων «Δεν γνωρίζω τον Κύριο αυτό τον Ισραήλ και τον Ισραηλιτικό λαό, δεν τον αφήνω ελεύθερο». Τρεις φορές επισκέφθη ο Μωυσής με τον Φαραώ, με τον Ααρών, τον Φαραώ, και ζήτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλιτών. Και τις τρεις φορές όμως συνάντησαν την στεναρή άρνηση του Φαραώ. Τότε λοιπόν ο Κύριος είπε στον Μωυσή τα εξής: «Ιδού σε καθιστώ Θεόν, Κύριο του Φαραώ, και ο αδελφός σου ο Ααρών θα είναι ο προφήτης σου, ο οποίος θα μιλεί προς αυτόν αντί εσού. Εσύ θα πεις τον Ααρών όσα σε διατάσω. Ο δε αδελφός σου Ααρών θα διαβιβάσει προς τον Φαραώ όσα σου πω, για να αφήσει τους ελεύθερους τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη χώρα του. Σε προειδοποιώ ότι εγώ θα επιτρέψω να σκληρινθεί η καρδία του Φαραώ και έτσι θα τον αναγκάσω να αφήσει ελεύθερους τους Ισραηλίτες και θα κάνω πάμπολα θαύματα, μικρά και μεγάλα, στη χώρα της Αιγύπτου». Στη συνέχεια διαβεβαιώνει πάλι ο Θεός τον Μωυσή ότι παρόλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα που θα μεσολαβήσουν, ο Φαραώ θα επιμένει στην άρνησή του. «Τότε λοιπόν», είπε ο Θεός τον Μωυσή, «θα στρέψω την τιμωρό χείρα μου στην Αίγυπτο και θα εξαγάγω από αυτήν με μεγάλη δύναμη τον λαό μου, τους Ισραηλίτες, κατόπιν μεγάλης τιμωρίας των Αιγυπτίων. Όλοι οι Αιγύπτιοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίος εξέτεινα την παντοδύναμη δεξιά μου κατά των Αιγυπτίων και έβγαλα τους Ισραηλίτες από τη χώρα της Αιγύπτου». Ο Κύριος πληροφορεί τον Μωυσή ότι πρόκειται να πλήξει τον Φαραώ και τους Ισραηλίτες, τους Αιγυπτίους, με 9 πληγές. Το πρώτο είναι το θαύμα της Ράβδου, η συνέχεια η μεταβολή του ύδατος σε αίμα, ο Θεός στη συνέχεια αποστέλει βατράχους, μετά από αυτούς κουνούπια και στη συνέχεια μύγες. Ακολουθεί η επιδημική νόσος των ζώων, τα έλκη στην επιδερμίδα των ζώων και των ανθρώπων, το χαλάζι. Στη συνέχεια ο Θεός αποστέλει ακρίδες. Το ένατο είναι η επικράτηση του σκότους, όπου σκότος, γνώφος, θύελα επί τριημέρου κυριαρχούν στην Αίγυπτο. Και η τελευταία πληγή, η οποία θα είναι και η πιο ισχυρή, είναι η πάταξη των, ο θάνατος των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων. Ο Κύριος, απευθυνόμενος στον Μωυσή και στον Ααρών, που βρίσκονται ακόμη στην Αίγυπτο, τους λέγει ότι ο μήνας κατά τον οποίο γίνονται οι προετοιμασίες για, για την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο θα είναι
στο εξής, η αρχή των άλλων μηνών, ο πρώτος από τους μήνες του έτους, διότι μέχρι την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο πρώτος μήνας άρχιζε την φθινοπορεινή ησημερία. Από την έξοδο όμως και εξής, οι Εβραίοι είχαν δύο εορτασμούς της πρωτοχρονιάς, μία θρησκευτική η οποία άρχιζε από τον μήνα Αβίβ, ήταν δηλαδή ο μήνας των στάχιων, διότι τότε έχουν την ορίμανση οι στάχεις, και αργότερα ονομάστηκε Νισάν, αντιστοιχεί δηλαδή προς τον δικό μας Μάρτιο-Απρίλιο, και έτσι φαίνεται από τον στίχο αυτό όπως προαναφέρθηκε, και είχαν και άλλη μία η οποία συνέπεπτε με την φθινοπορεινή ησημερία, η οποία ήταν η πολιτική έναρξη του έτους. Είπε λοιπόν και σε όλο το πλήθος των Ισραηλιτών τα εξής: την δεκάτη του μηνός αυτού ας λάβει κάθε οικογενειάρχης ένα αμνό για την οικογένειά του δια το σπίτι του. Εάν όμως είναι λίγα τα μέλη της οικογενείας, ώστε να μην μπορούν να φάγουν όλο τον αμνό, ο οικογενειάρχης θα προσκαλέσει ανάλογο αριθμό ανθρώπων από τους πλησίων τους. Ο κάθε οικογενειάρχης θα μετρήσει τόσα πρόσωπα ως συνδετημόνες, ώστε να είναι αρκετά και να καταναλωθεί αυτός ο αμνός. Ο αμνός θα είναι άνευ σωματικού ελαττώματος, άρεν ενιαύσιος, ενός δηλαδή έτους. Η προτροπή του Κυρίου προς τον Μωυσή και τον Ααρών ήταν να λάβουν αμνό ή ερήφιο. Αυτό έπρεπε να διατηρηθεί μέχρι την 14η του μηνός Νισάν, όπως προαναφέραμε, και τότε όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να σφάξουν τον αμνό κατά την εσπέρα της ημέρας αυτής. Οι οικογενειάρχοι στη συνέχεια έπρεπε να λάβουν από το αίμα του αμνού, να θέσουν στις δύο παραστάδες και στο ανώφλιο των θυρών των οίκων τους, εντός των οποίων και επρόκειτο να φάγουν τον αμνό. Θα φάγουν το κρέας του αμνού ή ερήφου κατά την προσεχή νύχτα. Θα είναι ψημένο διαπυρός και στη συνέχεια συνεβούλευσε ο Κύριος τον Μωυσή και τον Ααρών να συνοδευθεί η βρώση του αμνού με άζυμο άρτο και πικρά χόρτα. Δεν έπρεπε να φάγουν ομά ή βραστά τα χόρτα, παρά μόνον ψητά στη φωτιά. «Θα τα φάγετε», είπε ο Κύριος, «όλα, και την κεφαλή και τα πόδια και τα εντόστια. Εξ αυτών δεν θα αφήσετε τίποτε μέχρι την πρωία, και κανένα οστό δεν θα συντρίψετε από τον καταναλωθέντα αμνό. Εάν όμως μείνει κάτι από αυτό μέχρι το πρωί, στη συνέχεια θα το καύσετε». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είχε υποδείξει ο Κύριος ότι έπρεπε να γίνει η βρώση του ενιαύσιου αμνού. «Οι οσφίες σας», είχε διαμηνήσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσέως και του Ααρών, «θα είναι ζωσμένες, τα υποδήματα θα είναι ήδη φορεμένα στα πόδια σας και οι βακτηρίες σας θα βρίσκονται στα χέρια σας. Θα τρώγετε των αμνών ή των έρηφων βιαστικά. Αυτό είναι το Πάσχα, δηλαδή η διάβασή σας, το πέρασμά σας είναι το Πάσχα του Κυρίου». Διότι, στη συνέχεια εξήγησε ο Κύριος τον Μωυσή, «θα διαβώ, θα περάσω κατά τη νύχτα αυτή την χώρα της Αιγύπτου και θα φωνεύσω κάθε πρωτότοκο της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κατοικιδίων ζώων. Θα εκδικηθώ όλους τους θεούς των Αιγυπτίων.
«Εγώ είμαι ο Κύριος». Το αίμα αυτό του αμνού ιερήφου εντός των οικειών όπου εσείς μένετε θα είναι σημείο ευνοιάς μου προς εσάς. Θα δω δηλαδή το αίμα αυτό, θα σας προφυλάξω και δεν θα σας πλήξει η θανατική πληγή όταν θα χτυπώ την Αίγυπτο. Η ημέρα αυτού του Πάσχα θα είναι σε σας αξιομνημόνευτη, θα είναι ιστορική. Θα κάνετε την εορτή προς δόξα του Κυρίου και σε όλες τις μεταγενέστερες γενναίες σας. Θα την ορίσετε και θα γίνετε πάντα κατά νόμο απαράβατο. Επί 7 ημέρες, στη συνέχεια ο Θεός θέτει τους όρους της εορτής του Πάσχα. Επί 7 ημέρες θα τρώγεται άζυμα. Από τις πρώτης ημέρας δηλαδή θα εξαφανίζεται από τις οικίες σας κάθε άρτο που έχει ζύμη. Όποιος φάγει ζύμη από τις πρώτης μέχρι τις 7ης ημέρας του Πάσχα θα εξολοθρεθεί ο άνθρωπος εκείνος από τους Ισραηλίτες. Η πρώτη ημέρα θα θεωρηθεί ως επίσημη, ως Αγία, και η 7η ημέρα θα είναι επίσης επίσημη και Αγία. Όλες τις ημέρες της εορτής του Πάσχα δεν θα ασχολείστε με εργασίες υλικές, οι οποίες θα απαιτούν ολοκληρωτική αφοσίωση, εκτός εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συντήρηση της ζωής σας. Αυτές τις εργασίες μόνο θα πραγματοποιείτε. Θα φυλάξετε την εντολή αυτή της εορτής του Πάσχα, διότι κατά την ημέρα αυτή θα βγάλω την δύναμή σας, το σύνολο του λαού σας από την Αίγυπτο και θα ορίσετε την ημέρα αυτή εις τις γενναίες εορτή παντοτινή. Ο Μωυσής στη συνέχεια προσκάλεσε όλη την γερουσία των Ισραηλιτών και τους παρήγγειλε να κάνουν τις ανάλογες προετοιμασίες για την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Τους παρότρινε μάλιστα να φυλάξουν την εντολή αυτή ως νόμο και για τους εαυτούς τους και για τους απογόνους τους. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Κύριος πραγματοποίησε την απειλή του θανάτου των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Χτύπησε δηλαδή κάθε πρωτότοκο από το πρωτότοκο του Φαραώ που βρισκόταν στον θρόνο του μέχρι το πρωτότοκο κάθε εχμαλώτου γυναίκας φυλακισμένης εντός λάκου και μέχρι πρωτοτόκου παντός κατοικιδίου ζώου. Ο Φαραώ σηκώθηκε τη νύχτα και μαζί με αυτόν όλη η αυλική του. Έγινε μεγάλη κραυγή σε όλη την Αίγυπτο, διότι δεν υπήρχε οικία που να μην υπήρχε νεκρός. Ο Φαραώ κάλεσε τότε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε «Σηκωθείτε και φύγετε από την Αίγυπτο και εσείς και οι Ισραηλίτες. Βαδίζετε και λατρεύσατε τον Κύριο το Θεό σας όπως είπατε, παραλαβώντας τα πρόβατα και τα άλλα ζώα και πηγαίνετε να προσευχηθείτε και υπέρ εμού». Οι Αιγύπτιοι βιάζονταν να διώξουν τους Ισραηλίτες, να φύγουν δηλαδή το συντομότερο από τη χώρα τους, διότι έλεγαν «αν δεν φύγουν θα αποθάνουμε όλοι».

αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο αυτό μέρος που αφορά τις εκπομπές μας, που αφορά στην διήγηση για τον Μωυσή, είχαμε αναφέρει την όλη προετοιμασία που είχε ήδη ο Θεός υποδείξει στον Μωυσή και στον Ααρών, που έπρεπε να κάνουν οι Ισραηλίτες για να φύγουν από την Αίγυπτο. Αναφέραμε τις πληγές που είχε υποστεί ο Φαραώ με τον Αιγυπτιακό λαό ως τιμωρία από τον Θεό, διότι δεν επέτρεπε στον Ισραηλιτικό λαό να εξέλθει από την χώρα της Αιγύπτου. Και όπως προαναφέραμε, η τελευταία πληγή, η οποία ήταν και η φοβερότερη, που εδέχθη κάθε Αιγυπτιακός οίκος, ήταν η πάταξη των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι κατά την Παλαιά Διαθήκη το πρωτότοκο ήταν αφιερωμένο στον Κύριο, ο οποίος ήταν και ο δοτήρας κάθε αγαθού, ως το πιο ευγενές από τα αγαθά που δόριζε ο Θεός στον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν επρόκειτο για απόγονο, η ευλογία αυτή ήταν πολυτιμότατη. Ιδιαίτερο λοιπόν δικαίωμα απέκτησε ο Θεός επί των πρωτοτόκων, διότι τα ελύτρωσε από τον θάνατο όταν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων είχαν φωνευτεί από τον ολοθρευτή άγγελο. Δια τούτο όλη η γη των Εβραίων, ήταν η πρωτότοκη γη των Εβραίων, ήταν υποχρεωμένη να αφιερώνονται στην υπηρεσία του Θεού. Αντί των πρωτοτόκων όμως, αργότερα ο Θεός όρισε για την υπηρεσία του την φυλή του Λεβί, και στους πρωτοτόκους ιούς όρισε να καταβάλουν στον ναό ως λίτρο απαλλαγής 5 σύκλους. Ως πρωτότοκο, με την λατρευτική έννοια, σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου και το 13ο κεφάλαιο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι το κάθε τέκνο κάθε μητέρας, με την έννοια όμως του οικογενειακού δικαίου, θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος ιός του πατέρα. Η προσαγωγή αυτού του ιού στο ναό και η καταβολή των λίτρων γινόταν συνεπώς από τον ίδιο τον πατέρα. Ο Ισραηλιτικός λαός, ως περιούσιος λαός του Θεού, θεωρείται πρωτότοκος έναντι των υπολείπων και ιδιαίτερα μάλιστα έναντι των Αιγυπτίων. Και επειδή αναφέραμε την όλη προετοιμασία που είχε υποδείξει ο Θεός στον Μωυσή και στον Ααρών σχετικά με τον εορτασμό του πρώτου Πάσχα των Εβραίων, που ήταν το πέρασμά τους από την δουλεία της Αιγύπτου στην ελευθερία, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η λέξη Πάσχα προέρχεται από εβραϊκό ρήμα, το οποίο σημαίνει παρέρχομαι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίθετο άλλου ρήματος, το οποίο σημαίνει διέρχομαι. Ο ολοθρευτής λοιπόν άγγελος περνούσε από τις οικίες των Ισραηλιτών και φιδόμενος τους ενίκους δεν πείραζε τα πρωτότοκά τους. Διερχόταν όμως από τις οικίες των Αιγυπτίων και κατέστρεφε τους ενίκους. Όλες λοιπόν οι διατάξεις οι οποίες αφορούσαν τον Πασχαλινό αμνό, όπως και η σύσταση, ο καθορισμός της τελετής αυτής, δείχνουν ότι εδώ δεν πρόκειται για κάποιο συνηθισμένο φαγητό, αλλά περί συμβολικού θείου φαγητού,
το οποίο πρέπει να φάνε όλα τα μέλη του περιούσιου λαού του Θεού και οι αληθινοί προσκυνητές του. Ο αμνός έπρεπε να είναι χωρίς σωματικό ελάττωμα και ενιάυσιος, δηλαδή να βρίσκεται στην πλήρη νεανική του ανάπτυξη. Είχε την έννοια της ηλαστηρίου θυσίας και της ειρηνικής. Ηλαστήριος, διότι με αυτή, με την θύση του αμνού, ελυτρώθηκαν όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών της φαγής, και ειρηνικής, διότι με την βρώση του οι Ισραηλίτες ενώθηκαν με τον Θεό αφού απειλάγησαν από την δουλεία των Αιγυπτίων. Ο αμνός των Εβραίων ήταν ψημένος πάνω σε φωτιά για να μείνει καθαρός, μόνος, ξένος προς κάθε άλλη ουσία, και η σάρκα του ήταν μακρά από νερό. Έπρεπε να είναι ολόκληρος, να μην συντριβεί κανένα οστό του, σύμβολο και αυτό της αδιαίρετης ολότητας, στοιχείο απαραίτητο για τον απαρτισμό της έννοιας της τελειότητας και της αγιότητας, την οποία έπρεπε να απολάβει ως τύπος του ιδίου του Χριστού. Ο Ισραηλιτικός λαός στη συνέχεια αναχωρεί με βία, έτσι όπως είχε υποδείξει ο ίδιος ο Θεός στον Μωυσή και στον Ααρών. Ζήτησαν λοιπόν και από τους Αιγύπτιους σκεύη αργυρά, χρυσά και ηματισμό. Οι Ισραηλίτες κινήθηκαν από την Ραμεσή και ήρθαν στην Σοκχώθ. Οι άντρες οι οποίοι αποτελούσαν τον στρατό ήταν 600.000 εκτός από τα παιδιά και γενικά του άμαχου πληθυσμού. Μαζί με τους Ισραηλίτες ακολούθησε και πανσπερμία άλλων ανθρώπων οι οποίοι έφευγαν από την Αίγυπτο, πρόβατα, βόες και κατοικίδια ζώα πάρα πολλά. Οι Ισραηλίτες έψησαν στην Σοκχώθ τα προζύμια τα οποία έφεραν από την Αίγυπτο, και πλέον οι Αιγύπτιοι, καθώς τους είχαν παροτρύνει να φύγουν το Αίγυπτο, και πλέον οι Αιγύπτιοι, καθώς τους είχαν παροτρύνει να φύγουν το γρηγορότερο και

αυτά, όλος την πάροδο δηλαδή αυτών, όλος ο στρατός του Κυρίου εν καιρό νυκτός εξήλθε από την Αίγυπτο. Άγρυπνος τους Ισραηλίτες ήταν με την διαταγή του Κυρίου, ήταν η νύχτα εκείνη, διότι ο Θεός αποφάσισε να εξαγάγει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Και άγρυπνος θα είναι εκείνη η νύχτα όταν χάριν του Κυρίου στο μέλλον εορτάζεται η εορτή αυτή από τους Ισραηλίτες και όλες τις γενναίες οι οποίες και θα ακολουθούσαν. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και τον Ααρών, αυτός είναι ο νόμος του Πάσχα. Πάντα κάθε δούλος ή διαχρημάτων αγοραστής, αυτός προκειμένου να συμμετάσχει στον εορτασμό του, θα πρέπει πρώτα να περιτμηθεί. Ο ξένος και ο ημερομίσθιος εργάτης δεν θα φάγει από τον αμνό τον Πασχάλιο. Σε αυτή την οικία θα καταναλωθεί ο αμνός και εκτός της οικίας αυτής κρέας δεν θα εξέλθει. Όλοι οι Ισραηλίτες έκαναν ό,τι διέταξε ο Κύριος τον Μωυσή και τον Ααρών. Επιθάρχησαν απολύτως όλοι. Κατά την ημέρα εκείνη λοιπόν ο Κύριος εξήγαγε τον Ισραηλιτικό λαό από την Αίγυπτο μαζί με τους μάχημους άνδρες. Ο Κύριος μίλησε στη συνέχεια στον Μωυσή και του είπε «Αφιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο, κάθε πρωτογέννητο, το οποίο είναι ανάμεσα στους Ισραηλίτες, από τον άνθρωπο μέχρι και το κατοικίδιο ζώο». Όλα αυτά τα λόγια ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι θα πρέπει να τα ακολουθήσουν και να ενθυμούνται πάντοτε την ημέρα κατά την οποία εξήλθαν από την δουλεία της Αιγύπτου, διότι ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του τους είχε βγάλει από εκεί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά

0: Έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

Ποντιακή Μουσική. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα μας που έχει να κάνει με τη μουσική, τα τραγούδια, το χορό, τα μουσικά όργανα του Πόντου των Ποντίων θα μας ταξιδέψει στο χρόνο και θα μας φτάσει στα βάθη της αρχαιότητας, μια και η ποντιακή μουσική, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Και όταν λέμε μουσική, όχι μόνο τα ακούσματα, αλλά και οι χοροί της και τα μουσικά της όργανα. Για να τα πάρουμε από την αρχή όμως και να μας τα παρουσιάσει ο κύριος Γιάννης Εφρεμίδης, μουσικός, χοροδιδάσκαλος, υπεύθυνος του χορευτικού τμήματος της αδελφότητας Ποντίων, η Παναγία Γουμερά, και όχι μόνο. Κύριε Εφρεμίδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Θα ήθελα εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Βασίλη Οικονόμου για την πρόταση που μου κάνατε να συμμετέχω και εγώ σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι αφιερωμένη στον Πόντο. Να είστε καλά.
0: Για να πάμε λοιπόν στην αρχαιότητα. Για πέστε μας, πόσο παλιά και αρχαία είναι η μουσική, τα τραγούδια και η χορή του Πόντου? Πόσο βαθιά πίσω πάμε στον χρόνο?
1: Θα πάμε πάρα πολύ βαθιά από την ώρα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να εξελίσσεται επάνω στη γη. Αλλά πρωτίστως θα ήθελα να σας δώσω μια ευχή. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να φωτίζει το δρόμο σας. Να είναι πάντα γεμάτος με αγάπη και καλοσύνη.
0: Και έτσι μας πήγατε στον χρόνο πίσω, γιατί είναι ευχές και ο τρόπος που εκφράζονταν οι άνθρωποι μεταξύ τους, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αν μελετήσουμε την εξέλιξη της πορείας του ανθρώπου στη γη και κατόπιν την ένταξή του σε διάφορες κοινωνίες, παρατηρούμε ότι η θυσία που έκανε προς τους θεούς αλλά και ο χώρος δεν ήταν μόνο ένα μέσο εξαγνισμού αλλά και απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής ζωής. Πολλές φορές όμως η θυσία, η οποία θεωρείται σαν η πρώτη εκδήλωση του ανθρώπου προς τους θεούς, έρχεται σε δεύτερη μοίρα, μετά το χορό. Παράδειγμα, ο Λουκιανός το 180 μετά Χριστόν, στο έργο του Περιορχήσεως, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι καμία τελετή στην αρχαία Ελλάδα δεν γινόταν χωρίς χορό. Εύκολα λοιπόν μπορεί κανείς να βγάλει το συμπέρασμα ότι κάθε εκδήλωση ευχαριστίας ή εξευμενήσεως των θεών ήταν συνδεδεμένη με το χορό. Ο χορός ήταν ένα δυναμικό μέσο της θρησκευτικής ζωής του ανθρώπου, με τον οποίο αυτός σαν άτομο ή σαν ομάδα προσπαθούσε, επεβίωκε μάλλον την απομάκρυση, παράδειγμα, της ασθένειας ή της πείνας ή τον θάνατο, και αντιθέτως προσπαθούσε για την νίκη κατά φανταστικού εχθρού, την αντεπίθεση, την σύλληψη θυράματος, τη συγκομιδή καρπών κτλ. Στην αρχαιότητα ήταν άπειροι οι χοροί των Ελλήνων. Ήταν χωρισμένοι σε κατηγορίες. Ήταν μαγικοί, συμβολικοί, πένθυμοι, παθητικοί, ερωτικοί, πολεμικοί οπωσδήποτε, που έχουμε και τον πυρίχιο χορό. Αλλά ο αρχαιότερος όλων ήταν ο μαγικός, ομοιοπαθητικός χορός, με τον οποίο εξόρκιζαν τα κακά πνεύματα. Ο χορός, εδώ να πούμε ότι κατά την αρχαιότητα θεωρείται μία από τις 6 καλές τέχνες. Οι πρώτες 3, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, θεωρούνται τέχνες στο χώρο. Ενώ η μουσική, η ποίηση και ο χορός ήταν τέχνες στο χρόνο. Θα συνεχίσω ή θα βάλουμε...
0: Ας βάλουμε, μας έχετε πει να ξεκινήσουμε με το τίκ. Γιατί είναι, για πέστε μας δύο λόγια.
1: Το τίκ, μάλιστα. Το τίκ είναι ο παμποντιακός χορός που χορευόταν, το λέει και η λέξη, χορευόταν σε όλο τον Πόντο. Έχει και άλλα ονόματα τοπικιστικά, όπως τίκ αργών που ήταν στο Άκτα Γραμματέν, σιτών στην Ήμερα, τίκι στην Νικόπολη κτλ. Τίκ θα πει στιτό, όρθιο. Χορεύεται με διάφορες παραλλαγές, ανάλογα βέβαια με την περιοχή, όπως είπαμε. Και είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός χορός των Ποντίων. Και συνοδεύεται με πολλές και όμορφες μελωδίες. Και φυσικά παίζεται και με όλα τα μουσικά όργανα του Πόντου.
0: Εδώ θα τα ακούσουμε με πνευστό, έτσι, που είναι και από τα αρχαιότερα το
1: Με το Σιλιάβρι.
0: Ωραία.
1: Με το Γαβάλ, όπως το λέμε και στα ποντιακά.
0: Γιατί Γαβάλ, Χιλιάβρι, να πούμε, γιατί είμαστε και ραδιόφωνο, γράφει, είναι από τα χίλια, χι, γράφεται με εψιλον γιώτα, έτσι από εκεί.
1: Ναι, είναι Σιλίαβλος, mm-hmm. το Σιλιάβρι, έτσι το λέμε στα ποντιακά, αλλά Γαβάλ λέγεται στα τουρκικά. Εμείς το λέμε Σιλίαβλο.
0: Χιλίαβρο, μπράβο. Ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν.
1: Ναι.

0: εμπνευστώ λοιπόν 1.000 ευρώ μαζί με ταούλ.
1: Ταούλι, ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: Ταούλι που λέμε. Τον ταούλι είναι τουρκική ονομασία.
1: Το ταούλι νομίζω ότι είναι διεθνής ονομασία, γιατί το ακούμε παντού. Mm-hmm. Δηλαδή και εδώ στον ελλαδικό χώρο το λένε ταούλι και εμείς το λέγαμε ταούλ.
0: Ταούλι.
1: Mm-hmm. Αλλά το ακούω και από άλλους. Το λένε ταούλι.
0: Και να πω στους ακροατές μας ότι το όργανο το οποίο παίζεται κατ' εξοχήν είναι ακριβώς αυτό, το ταούλ. Από ναι, ναι. Πάπου προς πάπο. Είναι, θεωρείται και ίσως το πιο αρχαίγωνο, γιατί ίσως τα πρώτα μουσικά όργανα ήταν κρουστά, έτσι, κύριε Φρεμίδη.
1: Έτσι και εγώ, γιατί ένας τρόπος επικοινωνίας παλιά, πολύ παλιά, πριν τα μουσικά όργανα αρχίζουν να εντάσσονται επίσημα στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου, το ταούλι θεωρώ ότι ήταν το πιο διαδεδομένο, το κρουστό δηλαδή ουσιαστικά, ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας. Με αυτό δηλαδή χτυπώντας το επικοινωνούσανε από διάφορες περιοχές.
0: Και, και από τι είναι κατασκευασμένο, είναι με δέρμα?
1: Το ταούλι, ναι, η βάση του είναι το δέρμα και συνήθως φτιάχνεται από δέρμα κατσίκας. Είναι η πλάτη, η ράχη που είναι πιο σκληρό το δέρμα, το βάζουμε από τη μεριά που χτυπάμε το χοντρό, το κοπάλι ας το πούμε. Και από την άλλη μεριά βάζουμε το μέρος της κοιλιάς που είναι από που είναι πιο λεπτό δηλαδή και βγάζει πιο λεπτό ήχο. Ένα καλό ταούλι θα πρέπει να είναι και ελαφρύ για να μπορεί να το χειρίζεται ο οργανοπαίχτης. Και φυσικά και το ξύλινο μέρος του θα πρέπει και αυτό να είναι ελαφρύ. Αυτό συνήθως το κάνανε από καρυδιά περίπου πάχος 5 χιλιοστά. Ένας καλός ταουλτζής δεν καθόταν ποτέ στατικός. Πάντα περιφερόταν μέσα στον κύκλο, γιατί τότε στον Πόντο και θεωρώ και εδώ στον ελλαδικό χώρο τα όργανα ήταν αυτά που δίνανε το έναυσμα και ξεσηκώρανε τον κόσμο για να χορέψει. Όταν ο μουσικός έκανε την πρώτη κίνηση με τις κινήσεις του και με το παίξιμό του και ξεσήκωνε τον κόσμο.
0: Και τον ξεσήκωνε και για να χορέψει, αλλά και για να πολεμήσει. Και στο Ποντιακό αυτό το έχουμε έντονο. Δηλαδή το ταούλι ήταν, επειδή εμπεζόταν και σε ανοιχτούς χώρους, είχε πολύ δυνατό ήχο και το ακούμε και σε αυτά τα ακούσματα. Να πάμε στον Πυρίχιο που μας τον αναφέρει και ο Όμηρος.
1: Βεβαίως. Να πούμε δύο λόγια για τον Πυρίχιο χορό, γιατί αξίζει. Είναι ο αρχαιότερος χορός και που έχουν γράψει και πάρα πολλοί ιστορικοί συγγραφείς της αρχαιότητας και όχι μόνο. Λοιπόν, όπως είπαμε ότι ο Πυρίχιος είναι ο πιο αρχαίος πολεμικός χορός, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός αυτός είναι επινόηση της θεάς Αθηνάς. Και όπως μας λέει ο Πλάτων, θεωρείται ο σπουδαιότερος. Δέχεται ότι οι θεοί τον έδωσαν στους ανθρώπους σαν θείο δώρο, γιατί μόνον οι θεοί, λέει, γνωρίζουν το ρυθμό και την αρμονία. Επίσης στους νόμους του μας το περιγράφει σαν μια μιμική πολεμική όρχηση, κατά την οποία καταδεικνύεται στη μάχη ο τρόπος της επίθεσης και η αποφυγή της εχθρικής προσβολής. Τον Πυρίχιο αναφέρουν στα συγγράμματά τους, εκτός από τον Πλάτωνα, ο Όμηρος, ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης, ο Πλούταρχος, ο Ξενοφών. Μην ξεχνάμε ότι τον χόρευαν οι Κουρίτες στην Κρήτη, οι Κορύβαντες στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, οι Σπαρτιάτες στα Διοσκούρια, οι Αθηναίοι στα Παναθήνια και φυσικά οι θρηλυκοί, οι Τραντέλληνες. Τραντέλληνα σημαίνει 30 φορές Έλληνας. Mm-hmm. Οι Τραντέλληνες, οι Ακρίτες του Πόντου, που τον φέρανε, θεωρούμε ότι τον φέρανε και μέχρι τις μέρες μας. Από τους Ποντίους, ο Πυρίχιος ονομάζεται Σέρα. Το όνομα αυτό, κατά λαογραφική ιστορική πηγή, προέρχεται από το όνομα του ποταμού Σέρα, που είναι στα πλάτανα της Τραπεζούντας. Εκεί υπήρχαν, λέει, δύο χωριά, οι κάτοικοι των οποίων φημίζονταν σαν οι καλύτεροι χορευτές του Πυρίχιου χορού. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Ωραία, με τον αξέχαστο τον Αμαραντίδη, έτσι.
1: Τον αξέχαστο τον Γιώργο τον Αμαραντίδη, σωστά.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Πυρίχιος, ο κύριε Εφρεμίδη, που
1: πολύ ωραίο.
0: Ο Όμηρος μας τον αναφέρει. Ο Χιλιάς θεωρείται ότι τον χόρεψε έτσι στο... μπροστά, ναι, στο νεκρό τον Πάτροκλο, αλλά που τον είχε μάθει, θεωρείται προϊστορικά. Πάμε πολύ πίσω στις Τιτανομαχίες, στον Κρόνο και στο Ζεύς. Και στο, έτσι είναι, δηλαδή μας πάει πραγματικά πίσω πολύ ο συγκεκριμένος χορός.
1: Σωστά. Σωστά έτσι είναι. Εδώ να πω, μία που αναφέραμε και το όνομα του Γιώργου του Αείμνηστου, του Γιώργου του Αμαραντίδη, ότι θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που συνεργάστηκα μαζί του. Κάναμε αρκετές δισκογραφίες μαζί. Είχε πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Αλλά δυστυχώς έμεινε στα ράφια, δεν πρόλαβε να το εκδώσει, γιατί δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς. Αλλά έστω και έτσι είναι ένα μικρό αφιέρωμα στο όνομά του, στη μνήμη του.
0: Για να προχωρήσουμε και να πάμε και σε ένα άλλον που έχει φύγει, ναι, το Χρύσανθο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι πριν πούμε για πριν
1: ναι, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις συνήθειες, μάλλον τα ήθη και τα έθιμα όσον αφορά τις χορευτικές διαδικασίες στον Πόντο. Προηγουμένως μιλήσαμε γενικά το τι έκαναν οι άνθρωποι από την στιγμή που περπάτησαν επάνω στη γη, αλλά και στον Πόντο όλες οι συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα και όλοι οι τρόποι λατρείας και η ιεροτελεστίας των μελών βίωναν μέσα από τους χορούς. Δηλαδή βρήκανε τρόπο και κράτησαν σε απόσταση τον Τούρκο δυνάστη μέσα από το χορό τους και μέσα από τα ήθη και έθιμά τους. Η απόσταση αυτή ήταν κοινωνική, πολιτιστική και πολιτισμική. Ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν και την κοινωνική επαφή μεταξύ τους, που ήταν απαραίτητη για να συνεχιστεί η πορεία τόσων αιώνων. Επίσης ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο χορός εκεί ήταν και μια μορφή επικοινωνίας που διαφέρει από τις άλλες, γιατί επειδή τότε υπήρχε το έθιμο ότι ο γονιός, ο πατέρας θα επιλέξει το γαμπρό ή την ύφη, το αντίστοιχο δηλαδή, χάραζαν τα κουνία. Χάραζαν τα κουνία τι σημαίνει, χαράζουν τις κούνιες. Βάζανε, όταν αποφασίζανε οι δύο ας πούμε συμπέθεροι, μελλοντικοί συμπέθεροι, και έλεγαν αν γεννηθεί το παιδί είναι κορίτσι ή άμα γεννηθεί το δικό μου είναι αγόρι, θα τα παντρέψουμε. Και τι όνομα θα το δώσεις, Αλέξανδρο παράδειγμα, εσύ θα το δώσεις Γεωργία. Χάραζανε πάνω στις κουνίες το μονόγραμμα και έτσι όταν μεγαλώναν τα παιδιά υποτίθεται ότι παντρευόντουσαν. Αλλά βέβαια αυτό δεν συνέβαινε πάντα, γιατί υπήρχαν και τα κλεψίματα, ας το πούμε. Κλέβανε τις νύφες και φεύγανε σε άλλες περιοχές. Τέλος πάντων ήταν ένας τρόπος, ο χορός, συμβολικός, με τις κινήσεις του κορμιού, των ποδιών και των χεριών. Γιατί τότε τους δινόταν η ευκαιρία για να επικοινωνήσουν. Δηλαδή είπαμε ότι ήταν κλειστές κοινωνίες και δεν επιτρεπόντουσαν ανοιχτά να αντιδρούν. Και επίσης αν παρατηρήσουμε, θα δούμε στους χορούς μέσα ότι αποτυπώνεται η δομή της ποντιακής κοινωνίας. Παράδειγμα, ο σεβασμός των νέων προς τους μεγάλους φαίνεται μέσα από τους λεγόμενους κοδεσπενιακούς χορούς. Δηλαδή, κοδεσπενιακό λέμε το διπάτ. Τον χορό που θα ακούσουμε σε λίγο, θα μας τον αποδώσει και αυτός αείμνηστος ο Χρύσανθος ο Θεοδωρίδης, αποδίδοντας το τραγούδι «Η κόρη πίεσον μπαρχά». Επίσης, άλλος κοδεσπενιακός χορός ήταν το ΤΙΚ, το αργό, το ΟΜΑΛ και τα λοιπά.
0: Και εδώ πέρα η κόρη επίσης Σομπαρχάρ, πέστε μας δύο λόγια γιατί έχει σημασία. Έχει αυτό που μας λέτε με την κοινωνιοποίηση των παιδιών, την ελληνικίωση. Εδώ ενός κοριτσιού.
1: Ήταν μεγάλη τιμή για το κορίτσι. Το Παρχάρι καταρχάς να πούμε ότι είναι το λιβάδι επάνω στο βουνό. Και όταν δινόταν η ευκαιρία στο κορίτσι να βγει επάνω στο Παρχάρι για